0: 96 και 6.
1: Hey Greece, this is Dutty and you're listening to Pepper 96.6.

Pepper 96.6. They call me fanatic, they call me absurd.

Add some pepper to your life. Pepper 96 και 6.

Η ώρα είναι 6. Και το Pepper Password για το Pepper Experience είναι Γαλλία. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και μπείτε στην κλήρωση για ένα ταξίδι στο Παρίσι για να δείτε τους Duran Duran live. Pepper Experience.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Σήμερα Δευτέρα 12 Οκτωβρίου. Είναι το πρωινό Pepper. Κάθε μέρα 6 με 10 το πρωί από το Pepper 96 και 6. Σήμερα Δευτέρα λοιπόν 12 Οκτωβρίου. Σήμερα γιορτάζει ο Ανδρομάχος και η Ανδρομάχη. Είναι Ευρωπαϊκή Μέρα Συντήρησης. Συντήρηση των έργων τέχνης. Αυτή τη συντήρηση εννοούμε, όχι την υπόλοιπη. Ο γενικά τη συντήρηση, ούτε τη συντήρηση άλλων πραγμάτων.
1: Είτε μπες στη συντήρηση στο ψυγείο, βάλτε στη συντήρηση.
0: Αυτό είναι. Όχι, αυτή συντήρηση έργων τέχνης. Είναι Παγκόσμια Μέρα κατά της Αρθρίτιδας και επίσης είναι μια ιστορική μέρα για την Ελλάδα, γιατί σαν σήμερα το 1944 κατεβαίνει η σβάστικα από το βράχο της Ακρόπολης και απελευθερώνεται η Αθήνα και ο Πειραιάς από τα ναζιστικά στρατεύματα κατοχής. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10. Τάκης Γιαννούτσος και Θοδωρής Μακάρης, το πρωινό Pepper. Pepper 96 και 6.

0: Είμαστε λίγα λεπτά πριν τις 6.30 εδώ στο πρωινό Πέπερ, όπως είπαμε λίγο πριν. Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους. Παρακολουθούμε συνέχεια τις εξελίξεις στο AI, εννοείται ότι τις παρακολουθούμε, και κάθε φορά βρισκόμαστε μπροστά σε μια καινούργια πραγματικότητα. Ένα τελευταίο νέο που μάθαμε είναι ότι σε ένα μοντέλο κινέζικης προέλευσης, το Moonshot όπως λέγεται, κατάφεραν οι hackers να τον μπερδέψουν λίγο και να κάνουν αυτό που λένε το jailbreak. Δεν ήξερα και εγώ, Θοδωρή, τι είναι το jailbreak. Το jailbreak είναι να το κάνουν, να το πείσουν ότι είμαστε καλοί και είμαστε μαζί σου, να περάσεις λίγο τα μοντέλα ασφαλείας και να μας δώσεις πληροφορίες για τρομοκρατικές επιθέσεις. Γιατί άμα του πεις τώρα θέλω να κάνω μια τρομοκρατική επίθεση, θα σου την πει. Όπως πας και του λες,
1: θα σε συλλάβει.
0: Ναι, θα σε συλλάβει. Ναι, άμα του πεις ότι θέλω να αυτοκτονήσω, α πούμε, θα σου πει: όπα, κάτσε να το σκεφτείς. Αυτοί λοιπόν κατάφεραν και το κοροϊδέψαν και του είπαν ότι είναι για καλό σκοπό. Πες μας πού θα βρούμε όπλα και πώς θα μπορέσουμε να τα καταφέρουμε, να μην μας πάρει χάμπαρ. Και αυτό ξεκίνησε να του λέει. Ξεκίνησε και του λέει. Οπότε παρουσιάστηκαν πάλι κενά ασφαλείας. Άντε πάλι από την αρχή.
1: Δεν εξαρτάται πάντα στο AI πώς το λες.
0: Ναι.
1: Τι του λες.
0: Ναι, και ποιος είσαι, εσύ που
1: ναι,
0: το λες.
1: Μπορεί να του πεις κάτι, ένα πράγμα, ας πούμε, μπορεί να το ξεγελάς.
0: Να του κερδίσει την εμπιστοσύνη. Ναι. Προφανώς οι hackers αυτό κάνουν. Εκεί εκπαιδεύονται. Άρα λοιπόν, πάμε πάλι σε μοντέλα ξανά από την αρχή.

0: 96 και 6.
1: Είμαι η Kid Moxie και ακούτε το Τι είναι αυτό που το λένε αγάπη στο Pepper 96,6.

0: Λίγα λεπτά πριν από τις 7 είναι το πρωινό Pepper. Σήμερα 12 Οκτωβρίου, ημέρα Δευτέρα. Μπήκαμε στην τελευταία εβδομάδα του Pepper Experience, στην αντίστροφη μέτρηση που ξεκινάει λοιπόν. Την Παρασκευή θα γίνει η κλήρωση. Duran Duran θα είναι στο Παρίσι στις 28 Οκτωβρίου, στην Accor Arena του Παρισιού. Και ένας τυχερός ή μια τυχερή θα ταξιδέψει στο Παρίσι 4 ημέρες, με όλα τα έξοδα πληρωμένα για 2 άτομα. Αεροπορικά, ξενοδοχείο, μεταφορές, συντήρια και τη συναυλία. Ξενάγει στον πύργο του Άιφελ, κρουαζιέρα στο Σικουάνα, όλα αυτά με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Αρκεί όταν ακούει το Pepper Password να το συμπληρώνει στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr. Θα είναι μέχρι και την Πέμπτη. Οπότε όταν το ακούτε λοιπόν, το καταχωρείτε, το ακούτε και το ακούτε στις 6, στις 8, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4 και στις 6 το απόγευμα. Και η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή εδώ πέρα, κοντά μας, στο πρωινό Pepper.
1: Pepper 96.6.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
3: Αγάπη μου, γύρισες! Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
4: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνισαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
5: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Καλημέρα πάλι, Peppers, και καλή μας εβδομάδα. Ξεκινάει μια φθινοπορεινή εβδομάδα, όπως είπαμε προηγουμένως. Είμαστε 7 και 8 πρώτα λεπτά στον Peppers. Από τις 6 μέχρι τις 10 κάθε πρωί θα δωρίζουμε με Μακάρης Τάκης Γιαννούτσος. Εδώ ξεκινάμε σε μια φθινοπορεινή εβδομάδα που φαίνεται ότι είναι φθινοπορεινή. Χτες είχε ένα, παρότι είχε ζεστούλα, είχε ένα αεράκι νοτιάσμένα, αλλά είχε ένα αεράκι, είχε συννεφιά. Η συννεφιά σήμερα θα έχουμε έτσι ήλιο με σύννεφα και 26 βαθμούς, αλλά από τρίτο τέταρτο, αν ισχύσει για εδώ πέρα στην Αθήνα, τουλάχιστον για κέντρο, η πρόβλεψη μετεωρολογικής, θα έχει βροχούλες με λίγη πτώση θερμοκρασίας. Αύριο θα έχει 23, μεθαύριο θα έχει 19 βαθμούς, ας πούμε, δεν είναι τίποτα το τρομερό.
1: Και η πλάκα είναι ότι αν δείτε τις θερμοκρασίες, βέβαια το φθινόπωρο θερμοκρασία καθορίζεται κυρίως, έχει σήμερα υψηλές θερμοκρασίες, αύριο κανονικές και Τετάρτη χαμηλές για την εποχή οι θερμοκρασίες. Δηλαδή η μέγιστη σήμερα δείχνει 26 και Τετάρτη δείχνει 19 μέγιστη, που είναι 7 βαθμοί χαμηλότερα από τώρα και με βροχές βέβαια. Οπότε Τετάρτη είναι μια κανονική φθινοπορεινή ημέρα με 19 βαθμούς μέγιστη θερμοκρασία και με βροχές, πακέτο δηλαδή.
0: Ναι.
1: Αλλά αν δείτε τον καιρό μετά, δεν θα ξεπεράσει τους 20-21 βαθμούς, που σημαίνει ότι μάλλον έχουμε πάει σε αυτές τις θερμοκρασίες του φθινοπόρου.
0: Ναι, βέβαια.
1: 19, 21 εκεί πέρα.
0: Η εβδομάδα τελειώνει και τώρα έχουμε περάσει το μισό μήνα. Οπότε έχουμε βροχές, πρωτοβρόχια κτλ. Είναι όλα ρυθμισμένα σύμφωνα με τον καιρό, κανονικά.
1: Χρόνια πολλά στον Ανδρομάχο και την Ανδρομάχη, όπως είπαμε. Εκείνη στους δρόμους κανονική, δεν έχει κάτι ιδιαίτερο να σας πούμε από την πλευρά κίνησης. Δηλαδή δεν έχει γίνει κάτι, είχε κάτι εσύ.
0: Όχι, δεν έχω. Ούτε συνάντησα κάτι, ούτε είχε κάτι στον δρόμο. Και μακάρι να αν έχει κάτι και δείτε κι εσείς και μπορούμε να βοηθήσουμε τους επόμενους. pepper966.gr στο site μας γράφετε ή στο Viber άμα θέλετε 6973-966-966 για κάτι το οποίο θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους άλλους ή κάτι ευχάριστο πρωί.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10 πρωινό Pepper, Τάκης Γιαννούτσος και Θοδωρής Μαμβακάρης.
2: Add some pepper to your life. Pepper 96.6.

0: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τους Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση. Pepper Experience. Duran Duran live στο Παρίσι.
1: Pepper 96 και 6.
2: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Μια φορά ήταν ένας πανέμορφος κήπος. Δεν υπάρχει πια. Άντων Τσέχοφ. Ο Βυσσινόκηπος. Κάτια Δανδουλάκη. Μελέτης Ηλίας. Λεωνίδας Κακούρης. Τάκης Παπαματθαίου. Ιωάννα Σιμακοπούλου. Χρήστος Πλαΐνης. Ευγενία Ξυγκόρου. Νάνση Μπούκλη. Χάρης Φλέουρας. Γιώργος Νούσης. Γιάννης Λατουσάκης. Και η Κατιάνα Μπαλανίκα. Μουσική Στέφανος Κορκολής. Σκηνοθεσία Σοφία Σπυράτου. Από 30 Οκτωβρίου στο θέατρο Κάτια Δανδουλάκη. Προπόληση more.com.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμείο Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Μέση, ώμη, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Γεια σας, είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο ΣΤΟΑ του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι, τι θέλω να πω, ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος, θα το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις και με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να θυμίσω. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, εισιτήρια more.com.
7: Μπαμπάκα μου.
8: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος, με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης, μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
9: Σεσουάρ για δολοφόνους.
10: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει, πιο δολοφονική από ποτέ.
9: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
10: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νικορέστης Κανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
9: Σεσουάρ για δολοφόνους.
10: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
9: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε τον δολοφόνο. Προπόληση more.com.
11: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
7: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96 και 6.

0: Είμαστε 22 λεπτά μετά τις 7, είναι το πρωινό Pepper, Τάξη Γιαννούς και Θοδωρής Μπακάρης. Την Πέμπτη έφυγε από τη ζωή ο γνωστός συγγραφέας και διανοητής Διονύσης Χαριτόπουλος. Έγινε γνωστό την Παρασκευή το απόγευμα, οπότε δεν το προλάβαμε να το πούμε την Παρασκευή. Ήταν τον τελευταίο καιρό, νοσηλευόταν με πρόβλημα υγείας. Ήταν γεννημένος στο 47 στον Πειραιά και είχε εργαστεί σε πολλές χειρονακτικές εργασίες πριν ασχοληθεί με τον τομέα της διαφήμισης. Έγραψε πολλά βιβλία, ανάμεσα και στα οποία ήταν και η εμβληματική ιστορική βιογραφία του Βελουχιώτη, Άρης, ο αρχηγός των Ατάκτων. Το τελευταίο βιβλίο ήταν η Ατακτή, που κυκλοφόρησε το 2022. Έκανε μια ανακοίνωση ο εκδοτικός οίκος Τόπος, που τον χαρακτήρισε τον Διονύση Χαριτόπουλο ως ολιγαρκή, ανθεκτικό και μπεσαλή στη ζωή και τη γραφή του. Ο ίδιος έχει μιλήσει
1: μπεσαλή, ανθεκτικό. Ναι. Ο Διονύση Χαριτόπουλο ήταν μπεσαλή.
0: Το μπεσαλή είναι ωραία έκφραση.
1: Βγάζει στα χαρακτηριστικά. Έχει πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Καταλαβαίνει αμέσως τι θέλει να πει.
0: Είναι πυρεώτικη έκφραση. Είχε δώσει πολλές συνεντεύξεις ο Χαριτόπουλο. Σε μία από αυτές είχε πει 12 ετών πάω Τρούμπα στην πιο ένδοξη περίοδο. Μπαρμπουτιέρε, σπίτια αλλά και κρυφά σπίτια, όχι μόνο στην Τρούμπα. Υπήρχαν παντού, σε Πασαλιμάνι, Φάληρο. Η Τρούμπα ήταν ένα πανηγύρι. Για μένα ήταν ένα Λούνα Πάρκ, με γούσταραν τα κορίτσια. Έκανα παρέα μαζί τους, πέρναγα ζάχαρη, ήξερα τις τσατσάδες, τους πορτιέρδες και τους μπράβους στα καμπαρέ. Κυκλοφορούσα με την άνεση που βγαίνει στην αυλή σου.
1: Έτσι ήταν ο Πειραιάς που γνώρισε. Έτσι όπως τον περιγράφει.
0: Ο Χαριτόπουλος, Διονύσης Χαριτόπουλος, είχε παντρευτεί την Μαλβίνα Κάραλη. Είχαν γνωριστεί όταν πήγαινε να του πάρει μια συνέντευξη. Ήταν τότε δημοσιογράφος του περιοδικού Γυναίκα η Μαλβίνα Κάραλη. Και πήγαινε να του πάρει μια συνέντευξη για το περιοδικό. Ήταν ένας έρωτας ο οποίος, πώς το λένε, είχε ξεσπάσει και τα λοιπά, πολύ εντονός.
1: Δυνατός έρωτας, δυνατό, ναι.
0: Και μάλιστα είχε πει η Μαλβίνα για τον Χαριτόπουλο: χίλιοι άνθρωποι μες στο μπαρ, είναι άδειο, κανένας, μπαίνει ο ερωτάς σου, τότε μόνο χίλιοι ένας. Οι χίλιοι απλώς κομπάρσι, έλεγε εκείνη. Ήταν γνωστός ο θαυμασμός της για τον Χαριτόπουλο.
1: Ναι, πολλές φορές μιλάγε για αυτόν και ναι, ήταν πολύ έντονο. Καλά, ήταν πολύ έντονες προσωπικότητες. Έτσι κι αλλιώς δηλαδή, δεν χρειάζεται να δεις την ιστορία του. Ήταν πολύ έντονες προσωπικότητες και έτσι ήταν και ο ερωτάς του.
0: Και ο ίδιος είπε μετά θάνατό της ότι έχω πολλές ενοχές με τη Μαλβίνα, έπρεπε να τις έχω φερθεί πολύ καλύτερα. Δήλωσε αργότερα.

Πέμπερς, καλημέρα. 7 και 33 πρώτα λεπτά. Καλή εβδομάδα, καλή Δευτέρα να έχουμε. Παρακολουθούμε εδώ πέρα καθημερινά. Θα μας έχετε, αν μας έχετε πετύχει πρωί-πρωί στο ξεκίνημα με το Θοδωρή Χαράματα, ότι μέσα στις γιορτές και τα λοιπά, λέμε τις διεθνείς μέρες και τα λοιπά. Και στάνταρ, μία φορά τη βδομάδα το λιγότερο, υπάρχει και μία μέρα φαγητού στην Αμερική. Κάτι γιορτάζει Αμερική. Επειδή η Αμερική δεν έχει καμιά ιδιαίτερη κουζίνα, μπέργκερ και πώς το λένε, και τέτοια έχει.

0: τρώνε, τι λες τώρα το πρωί, τρώνε φασόλια, μπέικον, το έχεις που τρώνε οι Αμερικάνοι.
1: Ναι.
0: Εκεί στα ξενοδοχεία που πηγαίνεις, που πάνε Αμερικάνοι, ξέρω, και παίρνουν
1: φασόλια αυτά.
0: Μπέικον, φασόλια, ομελέτες μαζί.
1: Και οι Εγγλέζοι δηλαδή, τα τραβάνε αυτά τα φασόλια, λες και είναι...
0: Ναι, είναι τώρα... δεν υπάρχει πιο βαριά, όχι κουζίνα, βαρύ φαγητό που τρώνε
1: Αμερικανοί. Ναι. Αλλά το λέω με την έννοια ότι δεν έχουν κάτι ειδικό. Πώς λέμε, ξέρω εγώ, κινέζικα, πώς είναι το κινέζικο, πώς είναι το ιταλικό, πώς είναι η ελληνική κουζίνα, ή αυτή είναι του μπέργκερ και του ντόνατς. Λοιπόν, κυνηγάμε λοιπόν, ψάχνουμε να δούμε, γιατί μας αρέσει το φαγητό, μας αρέσουν οι καινούριες γεύσεις κτλ. Και οτιδήποτε καινούριο ξεκινάει, το παρακολουθούμε από κοντά. Τώρα λοιπόν έπεσε μία είδηση μπροστά στα μάτια μου, ότι στο Περιστέρι, στην Περιστεράρα, στη γειτονιά μου, μπήκε, παιδιά, το πρώτο ATM πίτσας. Παιδιά, μπήκε ATM 24 ώρες πίτσας. Κανονικά. Λοιπόν, δεν το έχω δει από κοντά, αλλά το βλέπω και φωτογραφία. Δεν μπορεί να είναι AI αυτό το πράγμα. Και έχει 4 εκδοχές. Special, Pepperoni, Margarita, Caesars. Εννοείται ότι είναι 24 ώρες, γιατί άμα δεν ήταν ATM.
0: Θα κλείνει.
1: Δεν θα κλείνει. Πρέπει να είσαι να το τροφοδοτεί συνέχεια. Είναι στο γνωστό πεζόδρομο της Βέικου. Οκ, κανονικά. Βάζεις τα λεφτά. Δεν ξέρω λεπτομέρειες πόσο παίρνει και τα. Α, όχι. Η πίτσα κοστίζει από 9 μέχρι 10 ευρώ. Και το μηχάνημα δέχεται.
0: Όχι το κομμάτι.
1: Φαντάζομαι. Όχι, εσύ. Όχι. Όχι, παιδιά, όχι. Αν έχει πάει κανείς, 9 με 10 ευρώ αν είναι ολόκληρη πίτσα, είναι μια χαρά. Και μαζί με την. Δέχεται και κάρτες και μαζί με την πίτσα παίρνεις γάντια μιας χρήσης και μαχαίρι για να κόψεις τα κομμάτια. Φαντάζομαι αυτά τα πλαστικά ή τα χάρτες.
0: Ωραία, είναι ολόκληρη πίτσα, ε.
1: Ναι, παίρνει ολόκληρη. Μια χαρά. Μάλιστα,
0: το είχαμε δει και με γάλα αυτό, δεν ξέρω να θυμάσαι.
1: Α, ναι.
0: Δεν πήγε και τόσο καλά.
1: Έφυγε
0: με το
1: γάλα. Αυτό το. Αυτή...
0: Ναι, με το γάλα δεν πήγε και τόσο καλά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων, είμαστε 25 λεπτά πριν από τις 8 και επειδή μιλάμε για φαγητό και λίγο σας ανοίγει η όρεξη και τώρα είναι και πρωί και έχουμε και καφέ. Αν θέλετε λοιπόν καφέ το πρωί, μεσημεριανό στο γραφείο, ίσως και κάτι για το βράδυ στο σπίτι, για να περάσουμε σε προοδευτικό μήνυμα, έχεις το πιο σοβαρό λόγο να τα παραγγέλνεις όλα από το box. Με το box booster, όσο παραγγέλνεις, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σου. Κερδίζεις 2 ευρώ, 3 ευρώ, 4 ευρώ και ως 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες σου, εννοείται και δική και ένα από τα 5 iPhone 17 Pro. Γιατί να παραγγείλεις απλά όταν μπορείς να βγαίνεις συνεχώς κερδισμένος? Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Add some pepper to your life. Pepper 96 και 6.

0: Είναι το πρώην Πέμπερ, είμαστε 8 λεπτά πριν από τις 8. Έδωσαν χθες στον Guardian μια συνέντευξη η Ντουράν Ντουράν στον Αλέξης Πετρίτης, είναι το όνομα του δημοσιογράφου. Είπανε πολλά πράγματα. Η ουσία είναι, και ο τίτλος αν πρέπει να βγει από ένα τέτοιο, μια τέτοια συνέντευξη, είναι «Τα αγόρια που αρνούνται να γεράσουν». Αναφέρθηκαν σε πάρα πολλές περιόδους της καριέρας τους και ειδικά στην περίοδο που είχαν κατέβει από τα charts, όταν όμως έβγαλαν το Ordinary World το 1993, έκαναν μια εντυπωσιακή επιστροφή και μάλιστα είναι η μεγαλύτερη επιτυχία τους στις πλατφόρμες streaming. Ο Σάιμον είπε ότι είναι παππούς τεσσάρων εγγονιών και εξακολουθεί να μεταμφιέζεται και μάλιστα αυτοποκλήθηκε Glam Father, είπε ότι είχε εμφανιστεί στο Halloween ως λικάνθρωπος.
1: Αυτό θα το λέω και εγώ όταν γίνω παππούς, αν γίνω με τα παιδιά που έχω. Αν γίνω παππούς θα λέω ότι είμαι Glam Father.
0: Στα εγγόνια του. Τι έκανε αυτός για να δείτε τι θα κάνεις εσύ. Λικάνθρωπος, φάντασμα ναυτικού, συνδυασμός Mad Max και μούμιας, ακόμα και ως Μέδουσα, και στην φετινή εμφάνιση στην O2 Arena σκέφτεται να εμφανιστεί ως Σίβα ο καταστροφέας. Είπανε ότι ο Σάιμον Λεμπόν είπε ότι του δίνει το συγκρότημα κίνητρο να παραμένει σωματικά δυνατός, ανεβοκατεβαίνει σκάλες για να διατηρεί τη φυσική του κατάσταση και ο γενικός ασκούνται, δηλαδή για να μην δείξουν. Το πρόβλημά τους είναι να μην δείξουν ότι έχουν περάσει τα χρόνια και δεν έχουν περάσει τα χρόνια. Δηλαδή σε σχέση με άλλα συγκροτήματα είναι νέοι.
1: Ναι, εντάξει, δεν είναι.
0: Οι Ντουράν Ντουράν.
1: 80 δεν είναι πια. Ναι.
0: Όχι, είναι στα 60 κάτι. Τώρα ο Σάιμον Λεμπόν μάλιστα είχε γενέθλια 27 Οκτωβρίου. Μία μέρα μετά ο Σάιμον Λεμπόν μαζί με τους Ντουράν Ντουράν 28 Οκτωβρίου θα εμφανιστούν στην Accor Arena του Παρισιού και ένας τυχερός ή μια τυχερή θα ταξιδέψει στο Παρίσι να δει τους Ντουράν Ντουράν live από το Pepper Experience. Θα δει τους Ντουράν Ντουράν live και όχι μόνο αυτό, θα έχει 4 ημέρες στο Παρίσι για 2 άτομα, όλα τα έξοδα πληρωμένα, αεροπορικά, ξενοδοχείο και πρωινό βέβαια, μεταφορές, εισιτήρια για τη συναυλία και απόλυτη εμπειρία στο Παρίσι. Θα κλείσει με μια επίσκεψη στον πύργο του Άιφελ και κρουαζιέρα στο Σικουάν, όλα αυτά με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Για να ζήσετε λοιπόν αυτή την εμπειρία του Pepper Experience, ακούτε το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Πέμπτη πλέον, γιατί την Παρασκευή είναι η κλήρωση. Τελειώνουμε, φτάνουμε στη μεγάλη κλήρωση.
1: Φτάσαμε
0: την Παρασκευή. Στις 6, στις 8, τώρα στις 8 δηλαδή, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4 και στις 6 το απόγευμα. Όταν το ακούτε, το καταχωρείτε στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr και μπαίνετε στην κλήρωση που θα γίνει την Παρασκευή στην εκπομπή μας.
2: Pepper 96 και 6. Pepper.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν λίγο πριν τις 8 να περάσουμε σε προωθητικά μηνύματα. Σχεδιάζεις το φοιτητικό σπίτι, βιβλιοθήκη, προτζέκτορα, κονσόλα, καναπέ, όλα τα φτιάχνεις και τώρα το WhatsApp 30 κάνει το ξεκίνημά σου πιο εύκολο. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες, Fiber One Gigabps, Student με δώρο, τα πάγια για 3 μήνες, ένα μήνα δωρεάν Magenta TV, σίνεμα και δώρο σε box και Magenta Pay. Νέα φοιτητική ζωή με το WhatsApp 30.
1: Και με το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχεις ένα ακόμα λόγο να χαμογελάς αυτόν τον Οκτώβριο, γιατί τώρα μπορείς να κερδίσεις έως και 100 ευρώ έκπτωση κάθε φορά που εξοφλείς το λογαριασμό του ρεύματος ή του φυσικού αερίου χρησιμοποιώντας μόλις τους μισούς bonus πόντους σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι τις 31 Οκτωβρίου για όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Μάθε περισσότερα στο φυσικοαέριοελλάδος.gr.
2: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση. Pepper Experience. Duran Duran live στο Παρίσι.
3: Pepper 96 και 6. Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
4: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινού με ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60, σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
6: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο Θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλκιονής.
7: Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολυσύχναστη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
8: Πώς είπατε?
9: Κρύο! Ας γελάσω!
8: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά.
10: Στο κρυολόγημα.
11: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Edward Albee μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Σταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
13: Το παλιό σου αυτοκίνητο που αγάπησες πολύ, ήρθε η ώρα της Alicon να το φροντίσει. Alicon Απόσυρση.
9: Alicon.
13: Ο θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο ταμείο του θέατρου.
14: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
15: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα Λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
16: Add some pepper to your life. Pepper. 96 και 6.
17: Η ώρα είναι 8. Και το Pepper Password για το Pepper Experience είναι σκηνή. Μπείτε τώρα στο pepper96x.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και μπείτε στην κλήρωση για ένα ταξίδι στο Παρίσι για να δείτε τους Duran Duran live.
16: Pepper Experience.

0: Καλημέρα, Peppers. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 8 και 9 πρώτα λεπτά είναι το πρωινό Pepper. Θοδωρής Μαμακάρης, Στάκης Γιαννούτσος, εδώ κάθε πρωί, εδώ πάντα. Όπως πάντα λέει και ο Δημήτρης που μας στέλνει τις υπέροχες φωτογραφίες. Αυτή η φωτογραφία έχει στείλει μία φωτογραφία από τη θάλασσα της Πάρου με δύο ανθρώπους να κάνουν κανό επάνω. Η οποία είναι φανταστική και λέει και ο Δημήτρης, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Γρήγορη πρωινή βουτιά πριν την πτήση για Αθήνα. Το ρωτάμε, πάρω και λέει πάντα.
1: Τυχερός ο Δημήτρης. Τώρα τον ακούνε όσοι οδηγούν στους δρόμους και είναι πυγμένοι ενδεχομένως. Πραγματικά πρέπει να τη δείτε τη φωτογραφία. Είναι η απόλυτη ηρεμία, γιατί είναι και πολύ ήρεμη θάλασσα.
0: Είναι φανταστική. Ήρεμη και χρώματα. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα στην Κλέρι. Καλημέρα στην Όλγα που στη Μόσχα λέει που πηγαίνω συχνά. Έχει σε όλα τα μετρό ATM κρέπας. Είναι το εθνικό έδεσμα φοβερό.
1: Κρέπα ή σκέτη ή με τυρί. Παραπάνω δεν έχει. Στη Μόσχα. Μόσχα.
0: Ναι, φτάνει μέχρι εκεί. Ναι.
1: Μέχρι τυρί και αν. Και αν. Τυρί είναι το ακριβή. Ναι.
0: Δεν έχει διαφορετικά. Για γράψτε μας εσύ.
1: Σκέτη, κρέπα.
0: Όλγα, αν έχει γλυκιά η Αλμυρή. Αν έχει τη δυνατότητα να πάρει γλυκιά.
1: Γλυκιά
0: η
1: έχει λίγη ζάχαρη μέσα.
0: Ναι.
1: Έχει λίγη ζάχαρη να είναι γλυκιά
0: η
1: κρέπα.
0: Και η Στέλλα απορεί. Καλημέρα, λέει το ιαματικό πρωινό, όπως μας λέει. ATM πίτσας. ATM πίτσας για χαρτί τουαλέτες δίπλα. Αλλά ATM. Εντάξει, αυτό είναι ό,τι σου τύχει τώρα. Ό,τι σου τύχει, Στέλλα.
1: Καλά, φαντάζομαι ότι αν έχει τέτοια προβλήματα θα
0: ναι. Εγώ πάντα θα περάσω στην επόμενη βόλτα μου στο
1: πίτσα. Μα πρέπει να πα ολοκληρή πίτσα, ρε παιδί μου.
0: Ναι, γιατί δεν τη φάω.
1: Θα πα πίτσα ολοκληρή.
0: Ναι, βέβαια. Α, τι δεν τρώω πίτσα ολοκληρή.
1: Δεν τρώω πίτσα ολοκληρή, όχι.
0: Αλήθεια.
1: Πίτσα ολοκληρή, 8 κομμάτια.
0: Κοίτα, το κομμάτι είναι διαφορετικό από τη διάμετρο τη πίτσα. Μπορεί και μια μικρή να την κόψει σε αυτό το κομμάτι.
1: Για να εντάξει τώρα.
0: Μια σταλιά είναι και στην κόψη από το κομμάτι.
1: Και μια τυρόπιτα την κάνει σε 15 κομμάτια.
0: Την κάνει 15, ναι. Γι' αυτό λέω, ειδικά όταν παραγγείλει που σου λένε 8 ή 16, λέω τη διάμετρο πε μου. Τα 8 ή τα 16 δεν με ενδιαφέρουν εμένα. Πε τη διάμετρο.
1: Καλά, φαντάζομαι
0: θα κόψετε το 8 ή 16.
1: Έχει μεγαλύτερη διάμετρο από την 8.
0: Ναι, για να μην είναι φέτε. Pepper 966 λοιπόν είναι το pepper966.gr. Εδώ είμαστε και είναι το πρωινό Pepper. Είναι ο Θοδωρής Μαμακάρης, είναι το Έξι Γιαννούτσο και θα είμαστε μαζί εδώ.
1: Στείλτε μας αν μπορείτε. Να... Στείλτε μας αν μπορείτε να φάτε ολόκληρη πίτσα 8 κομμάτια.
0: Α, ναι, βέβαια.
1: Πόσοι μπορούν να το φάνε, ναι.
2: Pepper 96 και 6.

0: ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran Live. Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
1: Pepper Experience.
0: Duran Duran live στο Παρίσι.
1: Add some pepper to your life. Pepper 96.6.
2: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
3: Ναι, μαμά.
2: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
3: Ναι, μαμά.
2: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
3: Ναι, μαμά.
2: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
4: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο ταπάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγη. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο XXL 1 κιλό με Lidl Plus 6,69. Γραβιέρα Κρήτης 350 γραμμάρια 20% φθηνότερα 4,39. Και Κάσιους ψημένα και αλατισμένα 150 γραμμάρια 31% φθηνότερα 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
7: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
6: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
8: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
9: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο. Και σαρμάδες. Και μπουγιουρντί. Και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι!» Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
10: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την Bayer.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
12: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
13: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
12: Τι διαβάζεις?
13: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
14: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr. Να δω.

0: Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
1: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
0: Με πήραν άγνωστοι.
2: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
0: Και τελείως άγνωστοι.
3: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
0: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε. Eurojackpot.

0: Allwyn. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Pepper 96 και 6.

0: Είμαστε σε 21 λεπτά μετά τις 8, είναι το πρωινό Pepper, σήμερα Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, καλή εβδομάδα να έχουμε σε μια ωραία μέρα, σε μια εβδομάδα όμως που θα πέσει η θερμοκρασία, όπως μας λένε μετεωρολόγοι, μένει να επιβεβαιωθεί. Όπως έχουμε πει, η τεχνητή νοημοσύνη έχει πάει παντού, έχει πάει φυσικά και στην εργασία μας και σύμφωνα με πολλές έρευνες, όλο και πιο πολλές εταιρείες χρησιμοποιούν αυτούς τους λεγόμενους AI agents. Είναι αυτόνομα συστήματα λογισμικού που κάνουν διάφορες δουλειές μέσα στις εταιρείες. Σύμφωνα με μια πρόσφατη έρευνα, 8 στις 10 εταιρείες χρησιμοποιούν AI agents, ενώ μία από τις δύο ενσωματώνει τους AI agents ήδη στη λειτουργία τους. Κάναν λοιπόν ένα πείραμα και μάζεψαν περίπου 200 εργαζόμενους και τους μετέφεραν σε ένα εικονικό γραφείο μέσω εικονικής πραγματικότητας και τους έβαλαν να ολοκληρώσουν διάφορες εργασίες μαζί με 4 διαφορετικούς βοηθούς τεχνητής νοημοσύνης. Τι έκαναν? Είχαν στους 4 ένα γραπτό chatbot, ένα ρομπότ γραφείο και 2 ανθρωπόμορφους βοηθούς. Είχαν δηλαδή πρόσωπο ανθρώπου. Έκαναν λοιπόν οι εργαζόμενοι τις δουλειές τους μέσα στο εικονικό γραφείο και στη συνέχεια τους κάλεσαν να βαθμολογήσουν τη δουλειά των βοηθών και να τους πληρώσουν με πραγματικά χρήματα. Αυτοί που πήραν τα πιο πολλά χρήματα βέβαια ήταν οι ανθρωπόμορφοι βοηθοί, ο Γιώχαν και η Γιωχάνα. Ο Γιώχαν κέρδισε οριακά παραπάνω την εμπιστοσύνη τους, χωρίς όμως η διαφορά να θεωρείται σημαντική. Ωστόσο, όταν οι άντρες και οι γυναίκες στη δουλειά τους είπαν να πληρώσουν την γυναίκα AI βοηθό και τον άντρα AI βοηθό, η γυναίκα πήρε 10% λιγότερα χρήματα από τον άντρα βοηθό. Μιλάμε τώρα από μόνοι τους.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ο καθένας πλήρωνε διαφορετικά. Οπότε, στο τέλος, το μισθολογικό χάσμα που υπάρχει μεταξύ λόγω φύλου επεκτάθηκε και στους AI βοηθούς.
1: Ναι.
0: Είπαν ότι πραγματικά εντυπωσιάστηκαν όσοι το είδαν αυτό το πείραμα, ας πούμε. Αλλά φαίνονται αυτές οι έμφυλες διαφορές, ρε παιδί μου, ότι έχουν φτάσει ακόμα, έχουν μπει και στο υποσυνείδητο.
1: Ναι.
0: Ότι θα πάρει γυναίκα.
1: Το οποίο αυτό από πού ξεκίνησε.
0: Θα πάρει γυναίκα λιγότερα χρήματα από τον άντρα.
1: Ναι, αυτό από πού ξεκίνησε. Ποιος έδωσε την απόφαση ο άντρας να παίρνει περισσότερο από την γυναίκα? Δηλαδή, πίσω, πού πάει αυτό?
0: Τους έβαλαν. Ενώ αρχικά παλιά.
1: Ναι, αρχικά. Όχι, αρχικά παλιά. Στους ανθρώπους, ναι, το ξέρουμε, το έχουμε πει, το λέμε συνέχεια κτλ. Ποιος είπε, εφόσον το AI κατευθύνεται από κάποιον άνθρωπο, δηλαδή προγραμματίζεται από άνθρωπο, πώς μπήκε η πρώτη αυτή ότι ακόμα και στα AI άντρες γυναίκες να παίρνουν λιγότερα?
0: Στο συγκεκριμένο αυτό, αυτοί κάναν διάφορες δουλειές με τους δύο βοηθούς. Λοιπόν, και στο τέλος σου λένε, πληρώστε τους. Όταν λοιπόν ο καθένας έδινε τα χρήματα, στο τέλος βγήκε ότι η γυναίκα πήρε λιγότερα από τον άντρα. Από τους ίδιους τους εργαζόμενους.
1: Ναι.
0: Δεν κλείθηκε κάποιος διευθυντής. Οι ίδιοι εργαζόμενοι τους πλήρωσαν τη γυναίκα λιγότερα.
1: Ναι.
0: Που σημαίνει ότι αυτό, επειδή μου περνάει στο υποσυνείδητο, ότι η γυναίκα πρέπει να παίρνει λιγότερα. Αυτό είναι το ανησυχητικό της ιστορίας.
1: Οι εργαζόμενοι όλες που πλήρωσαν τα AI θα ήταν άντρες. Γιατί αν ήταν γυναίκες περισσότερες, θα ήταν.
0: Μισή-μισή ήταν.
1: Και στους μισούς πάλι.
0: Πάλι βγήκε αυτό.
1: Η διαφορά ήταν έμφυλη. Μπράβο.
0: Αυτό είναι. Γι' αυτό το λέμε ανησυχητικό το αποτέλεσμα.

0: Και ενώ η πίτσα μάλλον τρώγεται 8 κομμάτια από ό,τι βλέπω εδώ πέρα στα μηνύματά σας, ο Βασίλης λέει: μία δήλωση έχω να κάνω. Η πίτσα με 8 κομμάτια είναι για ερασιτέχνες.
1: Γεια σου, Βασίλη.
0: Γεια σου, Βασίλη.
1: Γεια σου, Βασίλη, έμπειρε.
0: Και η Όλγα, λέει: αγαπητή, με λίγη καλή θέληση, μια χαρά παρεύονται τα 8 κομματάκια. Ναι, γιατί όπως λέει η Όλγα, είναι κομματάκια. Ουσιαστικά είναι κομματάκια, δεν είναι.
1: Εντάξει, εγώ παίρνω κομματάρες. Η πίτσα που παίρνω εγώ είναι μεγάλη. Δηλαδή, νομίζω, δεν τρώγεται 8 κομμάτια.
0: Ναι, άμα είναι μεγάλη, ναι. Αλλά τα μικρά τρώγονται βλέπω μια χαρά.
1: Ο Τρίφωνας που ρωτάει για αυτό που λέγαμε προηγουμένως, ότι δεν πλήρωσαν με λεφτά οι εργαζόμενοι τα ρομπότ, τους πλήρωσαν εικονικά. Αν δηλαδή τους πληρώνατε τη λεφτά, τους δίνατε, δεν τους έδωσαν λεφτά.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί λέει, είναι σαν να πληρώνει μηχανικό στο κατσαβίδι του και έχει δίκιο.
0: Ναι, είναι υποθετικό το σενάριο.
1: Αλλά ποτέ δεν ξέρει.
0: Ναι, ναι.
1: Ποτέ δεν ξέρει.
0: Είμαστε 8 και 33 πρώτα λεπτά, Δευτέρα, 12 Οκτώβρη, εδώ στον Πέπερ 96,6. Το δέρισμα Μπακάρη Στάκη Γιαννούτσο. Σα λέμε πολύ συχνά για διάφορου μάγου χωριών που προβλέπουν το τέλο του κόσμου. Έρχεται το τέλο του κόσμου. Με διάφορα σημάδια δικά του. Βλέπουν τον καφέ, βλέπουν τα χαρτιά κτλ. Έλα μου όμω που. Υπάρχει μία πρόβλεψη για το τέλος του κόσμου τώρα τον άλλο μήνα, Παρασκευή και 13 Νοεμβρίου του 2026. Και αυτή η πρόβλεψη λοιπόν, Θοδωρή, δεν είναι από χαρτορίχτρα, δεν είναι από μάγισσα, δεν είναι από τίποτα. Είναι από το περιοδικό Science, το οποίο γράφτηκε το 1960. Στο περιοδικό Science λοιπόν, το οποίο.
1: Δηλαδή, πιο πολλοί έχουν πεθάνει από αυτοί που το έχουν γράψει.
0: Ναι, βέβαια, ναι, ναι. Αλλά η πρόβλεψη υπήρχε. Λοιπόν, τι είχε συμβεί τότε και είχε παραξενέψει τον κόσμο και το έγραψε όλο αυτό το άρθρο και η New York Times. Είχαν υπολογίσει λοιπόν μία ομάδα επιστημόνων ότι. Με βάση τις πληθυσμιακές εκτιμήσεις

0: Δηλαδή, πώς αυξάνεται ο πληθυσμός στον κόσμο από το 400 π.Χ. μέχρι το 1958, δηλαδή δύο χρόνια πριν το 60 που το γράψανε, ο χρόνος που απαιτούνταν για να διπλασιαστεί ο παγκόσμιος πληθυσμός γινόταν όλο και μικρότερος. Δηλαδή, κάθε χρόνο αυξάνεται ο πληθυσμός λιγότερο από ό,τι το υπολογίζουν. Έτσι λοιπόν, με μία απλή εξίσωση που βγάλανε, έβγαλαν ότι το 2020 θα ξεπερνούσαν τα 25 δισεκατομμύρια του κόσμου.
1: Πέσαν έξω δηλαδή.
0: Ναι, αλλά η εξίσωση αυτή λοιπόν έλεγε ότι το Νοέμβριο του 2026 η εξίσωση θα έφτανε σε μια μαθηματική ανομαλία όπου ο παρανομαστής θα ήταν 0 και ο ανθρώπινος πληθυσμός από πάνω θα ήταν άπειρος. Έτσι λοιπόν δεν θα χωρούσαμε στη γη. Και το άρθρο έλεγε τα τρισέγγωνά μας δεν θα πεθάνουν από πείνα.
1: Α, θα
0: πεθάνουν
1: θα
0: από
1: δηλαδή.
0: Συνωστισμό. Ναι, ναι, ναι.
1: Α, γι' αυτό
0: θα είχαμε συνωστισμό. Ναι,
1: άρα
0: ναι, ναι.
1: Πέσαν έξω ήδη από το 20 έχουν πέσει έξω.
0: Τώρα δεν ξέρω πόσα δισεκατομμύρια είμαστε.
1: Αν
0: τώρα.
1: Το. Αν ήταν 7-8, νομίζω, 9, ξέρω 9, κάπου 9, εκεί.
0: 9-10 αλλά είμαστε.
1: Ναι. Αυτοί λέγανε το 20 στα 25, αλλά ήδη πέσανε έξω από το 20.
0: Ναι, ναι, ναι. Είχαν μια μαθηματική ναι. εξίσωση.
1: Αλλά τώρα πώς το ξαναφέρουν στη δημοσιότητα αυτό.
0: Όχι, γιατί έρχεται ο Νοέμβριος του 26. Ο άλλος μήνας. Ο άλλος μήνας έρχεται το τέλος του κόσμου. Αλλά δεν το έχουν υπολογίσει και να. Ναι. Ευτυχώς δεν βγήκε με νούμερα δηλαδή αυτή η εξίσωση. Αυτό που διαβάζουμε
1: κατά τα πάντα. Μπορεί ξαφνικά να γίνουν 25, δεν ξέρεις.
0: Ξέρεις, ναι. Πρέπει να αυξηθούν οι γεννήσεις, κατάλαβες οπότε.
1: Πόσο να αυξηθούν οι γεννήσεις.
0: Πόσο να αυξηθούν οι γεννήσεις. Ναι, ναι, ναι. Να ανατραπεί αυτό είναι δύσκολο και ευτυχώς που ανατραπεί.
1: Να αυξηθούν οι γεννήσεις, να πενταπλασιαστούν και να μην υπάρχουν θάνατοι.
0: Ναι, ναι, ναι. Πάντως Παρασκευή και 13 παιδιά και για Νοέμβριο του 26 ήταν μια χαρά ημερομηνία. Μόλις έχει περάσει και το Halloween, τούρμπο τους έρχεται. Add some pepper to your life. Pepper 96K.

0: Είναι το πρωινό Πέπερ, είμαστε 18 λεπτά πριν από τις 9. Τάκης Γιάννης, ο Θοδωρής Βαμβακιάρης, κάθε μέρα 6 με 10 το πρωί. Ο Δημήτρης λέει θα πάει να τρέξει με μαραθώνιο στη Ρώμη και θα μας πει την άλλη εβδομάδα, επειδή θα έχει πολύ πίτσα εν πάστα και θα μας πει στο ερώτημά μας για την πίτσα. Ο GK λέει ότι στο μέλλον τα ρομπότ θα συνδικαλιστούν και θα κάνουν απεργίες στο μισθολογικό. Δεν αποκλείεται. Δεν τα αποκλείουμε.
1: Βέβαια, οδικά, ναι, φυσικά.
0: Μπορεί και να γίνουν.
1: Αφού έχουν στοιχεία ανθρώπων, δηλαδή. Βέβαια. Θα βάλουν το πρώτο.
0: Οι άνθρωποι τα σχεδιάζουν τουλάχιστον.
1: Ναι, βέβαια, φυσικά.
0: Λοιπόν, σήμερα Δευτέρα η κίνηση είναι αρκετή. Χρειάζεται μεγάλη υπομονή στους δρόμους. Στο Κηφισό τα μεγαλύτερα προβλήματα. Συμφόρηση από το Χαϊδάρι στη Νέα Φιλαδέλφια. Χαμηλές ταχύτητες και στην Κηφισία, στη Μεσογείο και στον Πειραιά κοντά στο λιμάνι. Και Βασιλή Σοφία, βέβαια, στην περιφερειακή Καρέα και στην Ηλιούπολη και στη Λεωφόρο Ηλιούπολεως. Και έχει και μεγάλες καθυστερήσεις από Κόμβο Φιλής, στο Κόμβο Κηφισίας, στην Αττική Οδό, γύρω στα 30 λεπτά. Όλα αυτά σε μια εβδομάδα που ξεκινάει με ωραίο καιρό, όμως ο καιρός θα χαλάσει από αύριο Τρίτη βράδυ. Θα υπάρξει το πρώτο κύμα κακοκαιρίας στην Αθήνα. Είναι δύο κύματα κακοκαιρίας. Το ένα θα είναι την αύριο Τρίτη, το άλλο προς το τέλος της εβδομάδας, με βροχές που θα είναι κατά τόπους ισχυρές, αλλά δεν θα έχουν μεγάλη διάρκεια οι βροχές που θα έχουμε από αύριο. Βροχοπτώσεις, καταιγίδες, θυελλώδεις βοριάδες και περαιτέρω πτώσεις θερμοκρασίας που θα είναι γύρω στους 18 βαθμούς, δηλαδή είναι από μεθαύριο, από Τετάρτη, θα έχουμε κανονικό φθινόπωρο, δηλαδή τέρματα 26 και 25, τουλάχιστον μέχρι τις επόμενες 5-10 μέρες. Τώρα δεν ξέρω τι γίνεται. Ποτέ δεν ξέρεις.
1: Ναι. Εντάξει, επειδή ανησυχούμε συνέχεια τόσα χρόνια ότι έχουν καταργηθεί ενδιάμεσες εποχές, φθινόπωρο και άνοιξη. Ωραίο είναι αυτή η μετάβαση προς το χειμώνα, ας πούμε. Ναι. Και ο χειμώνας να είναι normal, έτσι. Μην είναι επαγγελματικό χειμώνα πάλι.
0: Μην πα σε 10 βαθμούς, βέβαια. Ξαφνικά.
1: Ναι.
0: Εκεί θα ανησυχήσουμε.
1: Να είναι normal ο χειμώνας. Ναι.

0: Κινηματογραφικά πάντα μιλώντας, επειδή μας αρέσει ο κινηματογράφος και να περάσουμε σε προωθητικό μήνυμα, έχουμε νέο pop-up κανάλι Magenta Cinema 007. Καταλαβαίνουμε όλοι τι είναι το 007. Από 5η λοιπόν, 1η Οκτώβρη μέχρι και Σάββατο 31, αποκλειστικά σε Magenta TV από την Telecom. Και 25 ταινίες του James Bond σε περιμένουν και on demand, οπότε επιλέξεις. Με θρυλικά gadgets, τα σταμάτη της καταδίωξης και αποστολές υψηλού κινδύνου, ο κορυφαίος πράκτορας φτάνει στη Magenta TV έτοιμος να αναλάβει δράση.
1: Και ένας χώρος γεμάτος ιστορία γίνεται αφετηρία για νέες ιδέες. Το φυσικό αέριο, η ελληνική εταιρεία ενέργειας δίνει ενέργεια σε σύγχρονη δημιουργία εκεί όπου ξεκίνησε η ιστορία του, στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη. Από τις 16 έως τις 29 Οκτωβρίου μας προσκαλεί να γνωρίσουμε το Water Gas Project, μια έκθεση όπου νέοι καλλιτέχνες εμπνέονται από το παλιό εργοστάσιο και μας καλούν να δούμε το παρελθόν με άλλη ματιά. Ανακάλυψε τα έργα και βρες τι σε εμπνέει. Μάθε περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο guestmuseum.gr.
2: Και το ίδιο βράδυ να δεις το Duran Duran Live. Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
3: Pepper Experience.
2: Duran Duran live στο Παρίσι.

0: τις έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
1: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Γεια σας, γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
3: Φυσικά.
2: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
3: Ορίστε.
2: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
3: Όχι φυσικά.
2: Γιατί?
3: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
2: Ούτε smartphone δηλαδή? Με 5 κάμερες?
3: Όχι, όχι, όχι.
2: Ονειχοδρόμιο για γάτες?
3: Όχι.
2: Σε σχήμα μανιταριού με κρεμαστές μπάλες πομπόμ για τελείωτο παιχνίδι?
3: Όχι.
2: Α, εντάξει. Γεια σας.
4: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή. Για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου, με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω, έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή. Eurobank.
5: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
6: Changemakers. Από τη Vogue Greece και την Καθημερινή, το Διεθνές Συνέδριο επιστρέφει με τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες της μόδας, της ομορφιάς και του πολιτισμού. Στις 3 Νοεμβρίου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Μπείτε στη Vogue.gr και εξασφαλίστε τη θέση σας στην πιο λαμπερή συνάντηση ιδεών της χρονιάς. Vogue Greece Changemakers. 3η, 3 Νοεμβρίου.
7: Ρομπέρτο Τσούκο, του Μπερνάρ Μαρί Κολτέζ. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς.
8: Μια κραυγή απέναντι στην κοινωνική καταστολή.
7: Δημήτρης Καπουράνης, Μανώλης Μαυρωματάκης, Άννα Καλαϊτζίδου, Δήμητρα Βλαγκοπούλου, Μιχάλης Τιτόπουλος, Ιωάννα Δεμερτζίδου, Μπάμπης Αλεφάντης, Βασίλης Ζαφυρόπουλος.
8: Εγώ δεν έχω εχθρό και δεν επιτίθεμαι. Λιώνω τα άλλα ζώα όχι από κακία, αλλά γιατί δεν τα είδα και έβαλα το πόδι πάνω τους.
7: Θέατρο Προσκήνιο, από 23 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
9: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
10: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
11: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
12: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
11: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
12: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
13: LG. Life's good. Η πλύση και στέγνωμα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
14: Η ενσάρκωση της Γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Γκρίνς. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
15: Φέτος ο Γκρίνς αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
14: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
16: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Το φως που μένει στο πολιτιστικό κέντρο Μελίνα, έχουμε εκδήλωση Σάββατο για Κυριακή 17 και 18 Οκτώβριο. Θα σας πούμε λεπτομέρειες τις επόμενες ημέρες για να το έχετε και πιο πρόσφατο. Είναι το πρωινό Πέπερ, λοιπόν. Είναι 9 και 7 πρώτα λεπτά. Είναι ο Θοδωρής Μπακάρης, είναι ο Τάκης Γιαννούτσος. Είμαστε στον Πέπερ 96 και 6 Δευτέρα πρωί-πρωί. Έρχεται μια ωραία εβδομάδα, τουλάχιστον τη Δευτέρα. Από Τρίτη βλέπουμε. Εντάξει, θα πέσει η θερμοκρασία, θα βρέξει λίγο, δεν πειράζει. 12 Οκτώβρη, λοιπόν, και σαν σήμερα είναι η μέρα που συλλαμβάνεται ο Sid Vicious από τους Sex Pistols το 1978. Αν έχετε δει την ταινία Sid & Nancy, θα καταλάβετε γιατί συνελήφθη ο Sid Vicious εκείνη την ημέρα. Γιατί μετά από μία νύχτα πάρτι, η Nancy βρέθηκε μαχαιρωμένη στο ξενοδοχείο, στο γνωστό ξενοδοχείο Chelsea της Νέας Υόρκης. Η αστυνομία ήρθε, ο Sid Vicious έλεγε ότι δεν ξέρω τι έγινε, παρότι ήταν μόνοι τους στο δωμάτιο. Εν πάση περιπτώσει, πριν η υπόθεση φτάσει στο δικαστήριο, ο Sid Vicious βρέθηκε και αυτός νεκρός και τελείωσε όλη η ιστορία έτσι, με υποθέσεις. Και σαν
1: το
0: σήμερα.
1: Είχα δει σε, η ταινία Sid & Nancy, που είναι χαρακτηριστική, είναι όλη η ιστορία αυτή του Alex Cox με τον Gary Oldman στο ρόλο του Sid Vicious. Πραγματικά είναι αποκαλυπτική και την είδα και πρόσφατα που λέει, ας πούμε, περιγράφει με ένα πολύ έτσι σκληρό τρόπο τι ακριβώς είχε γίνει εκείνο το βράδυ.
0: Ναι.
1: Οπότε, αν θέλετε, ας πούμε, αυτή την ιστορία να την ξαναθυμηθείτε ή να τη μάθετε, γιατί μπορεί να μην την ξέρουν κάποιοι, δείτε την ταινία.
0: Γιατί είναι πολύ ιδιαίτερη.
1: Ταινία του 86, 40 χρόνια.
0: Ναι. Είναι πολύ ιδιαίτερη εκείνη η εποχή και πολλά ακούγονται. Καλό είναι να τα μάθεις. Οτιδήποτε γενικότερα. Καλό είναι να τα μαθαίνεις ιστορικά και να μην μένουν φήμες και παρατράγουδα στην άκρη.
1: Καλά, πάντα βέβαια. Αυτά σύμφωνα με τη δήλωση του ενός από τους δύο. Εντάξει,
0: ναι,
1: γιατί δεν ήταν παρόντες πολύ. Όταν έγινε το περιστατικό.
0: Ναι. Μα και στο τέλος δεν είχαμε και, και του Sid Vicious. Αν θέλαμε, δηλαδή, να είχαμε καμία κατάθεση.
1: Νομίζω
0: θώθηκε,
1: είχε θώθει, όχι.
0: Μα πριν τη δίκη πέθανε. Ναι. Πριν τη δίκη πέθανε. Ναι, δεν πρόλαβε δηλαδή να πάει καν στο δικαστήριο. 4 χρόνια πριν, το 1974, κάνει την πρώτη του εμφάνιση στο CBGB, πάλι εκεί, Νέα Υόρκη, η Blondie. Ένα συγκρότημα το οποίο αποτελούνταν από την Debbie Harry και άλλους τρεις φίλους της, Fred Smith, Bill O'Connor και Chris Stein. Παίζουν την πρώτη τους συναυλία εκεί. Εκεί ήταν που παρουσιάστηκε και η Ντέμπι Χάρη σαν Blondie και η έμπνευση, όπως έχει πει, είναι ότι επειδή ήμουν πάρα πολύ ξανθιά, οι οδηγοί φορτηγών κυρίως, όταν τη βλέπω στον δρόμο, φωνάζανε «Hey Blondie! Hey Blondie!» φωνάζανε οι φορτηγατζίτες. 74 τώρα εποχή, ήταν και, πώς το λένε, δική της εμπειρία και έτσι είπαν να πούν το συγκρότημά τους Blondie.
2: Add some pepper to your life. Pepper 96 και 6.

0: ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
1: Pepper Experience.
0: Duran Duran live στο Παρίσι.
1: Pepper 96 και 6.
2: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
3: Ναι, μαμά.
2: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
3: Ναι, μαμά.
2: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
3: Ναι, μαμά.
2: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
4: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Have you met Kiko?
7: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Madonna, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να την γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
8: Κραμπές, κόπωση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80%. Χαλιά μηχανής από 100 ευρώ και όλα τα λευκά είδη μείον 40%. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 12 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στο κατάστημα Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 570 Β. Στάση μετρό Άλιμους. Βιοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ.
10: Το Athens Wine and Art Festival, το μεγαλύτερο φεστιβάλ κρασιού και τέχνης στην Ελλάδα και η πρώτη έκθεση κρασιού της σεζόν, επιστρέφει για έκτη φορά το Σαββατοκύριακο 17 και 18 Οκτωβρίου. 75 μπουτίκ κοινοποιία, 600 κρασιά και μια πρωτοποριακή ομαδική έκθεση τέχνης 70 διακεκριμένων οικαστικών σε περιμένουν από τις 11 έως τις 8 στο ιστορικό κτίριο Ολυμπιάς, Αθηνάς 57 στο Μοναστηράκι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο wineandartfestival.gr και στο more.
11: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
12: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση «Κινούμε ηλεκτρικά». Νέο Volvo EX60, σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
1: Add some pepper to your life. Pepper. 96 και 6.
13: Hey Greece, this is Dutty and you're listening to Pepper 96.6.

0: Κάτι τον αγαπήσατε και τον αγαπήσαμε από το Pepe 96 και 6, ένα ονειρικό τραγούδι που μας μεταφέρει σε μια τοποθεσία κάτω από τα αστέρια, όπου υπάρχει αυτή η ιδιωτικότητα και μπορούμε να πούμε και να κάνουμε τα πάντα. Λοιπόν, ένα ταξίδι που πραγματικά ίσως αξίζει να το κάνει κανείς για να δει ένα φαινόμενο της φύσης, είναι στην Αγία Ελένη, ένα τροπικό νησί στον νότιο Ατλαντικό. Αυτό το νησί αποτελεί βρετανικό υπερπόντιο έδαφος. Εκεί λοιπόν ζει ο Τζόναθαν. Ο Τζόναθαν είναι πραγματικά ένα επιστημονικό θαύμα. Είναι το γυραιότερο χερσαίο ζώο και είναι τώρα στα 192 του. Είναι μια γιγάντια χελώνα που έκλεισε φέτος 192 χρόνια ζωής. Γεννήθηκε περίπου στο 1832, μπορεί να είναι και 194, δεν ξέρουν ακριβώς την ημερομηνία. Μεταφέρθηκε το 1882 στην Αγία Ελένη και εκεί ζει λοιπόν από τότε μέχρι τώρα. Ζυγίζει περίπου 200 κιλά και είναι μαζί με άλλες χελώνες στο χώρο της επίσημης κατοικίας του κυβερνήτη του νησιού. Είναι τυφλός λόγω ακαταράκτη. Εντάξει, λογικό είναι.
1: Έχει καταράκτη.
0: Τι να κάνει.
1: 192 χρόνια τώρα και πάλι καλά που περπατάει.
0: Αλλά ακούει εξαιρετικά. Δηλαδή, του φωνάζει Τζόναθαν, Τζόναθαν, γυρίζει πίσω και σου λέει τι θέλει.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, μέχρι να γυρίσει.
1: Ναι, με αυτό
0: επειδή είναι χελώνα, α πούμε, θέλει λίγο παραπάνω να γυρίσει.
1: Αυτή τη βελτάδα που έχει χελώνα, γυρίζει.
0: Οι επιστήμονες λοιπόν πάνε και τώρα και αναλύουν τι γίνεται με τον Τζόναθαν, πώς κατάφερε, α πούμε, να είναι τόσο, να φτάσει 194 πλέον. Του πήρανε λίγο ένα μικρό δείγμα ιστού και τα αποτελέσματα της έρευνας δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό Science Advances. Εκεί λοιπόν είδαν ότι υπάρχει απουσία γενετικής φθοράς στα κύτταρα. Ενώ μεγαλώνουν τα κύτταρα, δεν φθύρονται.
1: Μόνο του δηλαδή.
0: Από μόνα τους, φίλε.
1: Χωρίς πλασμαφαίρεση. Χωρίς κβαντική ιατρική. Δηλαδή, χελώνα 200 χρόνια γιόλο. Μπράβο.
0: Οπότε αυτό που κάνουν τα κύτταρα του Τζόναθαν, όχι άλλων, μόνο του Τζόναθαν, επιδιορθώνουν βλάβες στο DNA. Μειώνουν φλεγμονές, ρυθμίζουν ινσουλίνη και καταστέλνουν τον καρκίνο.
1: Καλά είναι και η στάδιο του
0: Τζόναθαν. Ο Τζόναθαν λοιπόν, επειδή είναι αυτή την ηλικία, το ξέρουμε. Δηλαδή, αν δεν ζούσε, δεν το ξέραμε.
1: Ναι, βέβαια.
0: Αλλά λοιπόν, δεν ξέρω αν μπορούν όλοι. Καταρχάς όλες οι χελώνες και μετά οι υπόλοιποι. Αλλά αυτή η μελέτη μπορεί να έχει χρησιμότητα με τον άνθρωπο.
1: Οργανισμό. Ναι, ναι, ναι, βέβαια.
0: Ναι. Δεν ξέρεις τι
1: να δουν τι κύτταρα δουλεύουν, ας πούμε, έτσι ώστε να γιατρεύουν πράγματα τα οποία ενδεχομένως θα τον. Άρα μόνο το μάτι του ξέφυγε. Του ξέφυγε τον Τζόναθαν.
0: Πάλι καλά.
1: Εκεί είχε μια απώλεια.
0: Βλέπει.
1: Στο μάτι.
0: Δεν του κάνα καταράκτη γιατί είναι λίγο μεγάλο. Δεν ξέρει μήπω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Επιπτώσει στι παρενέργειε.
1: Ναι, ναι. Ή δεν ξέρει, μπορεί να γιατρευτεί μόνο του. Στα άλλα 200 χρόνια. Στα επόμενα.
0: Νομίζω ότι.
1: Όλη τη ζωή μπροστά
0: του. Αν ένας άνθρωπος ζούσε το 194, ήταν λίγο βαρετό, δεν ξέρω.
1: Έτσι
0: μου φαίνεται.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα που σου φαίνεται, ας πούμε, ότι λέει να ζούσαμε για πάντα, μπορεί να είναι λίγο βαρετό.
1: Όχι,
0: παιδί
1: όχι,
0: μου.
1: Είναι βαρετό, ναι. Το θέμα είναι.
0: Να ζουν και οι υπόλοιποι τόσο, να πω ναι, ρε παιδί μου. Να ζεις μόνο εσύ.
1: Ναι, ναι, ναι. Γιατί τώρα πλάκα-πλάκα με όλα αυτά τα ρεπορτάζ που γίνονται για την κβαντική ιατρική και για την πλασμαφαίρεση.
0: Δεν μπορεί να δει την κβαντική ιατρική. Δεν υπάρχει.
1: Μια χαρά εννοώ.
0: Δεν υπάρχει κβαντική ιατρική. Πώς δεν υπάρχει.
1: Ού, στο καρνάβι.
0: Βλέπουμε τόσα παραδείγματα γύρω μας.
1: Όχι, λέω αυτό που λένε οι επιστήμονες τώρα, άσχετα αν υπάρχει ή δεν υπάρχει. Αυτό που λένε είναι το θέμα δεν είναι η μακροζωή. Το θέμα είναι να ζήσεις καλά. Αυτό είναι το θέμα. Γιατί αν είναι να φτάσεις 100 και να έχεις 300 αρρώστιες επάνω σου, δεν έχει νόημα.
0: Ο Τζόναθαν δεν έχει τίποτα. Ο Τζόναθαν είναι τζάμι.
1: Σου λέω και εσύ τάτι.
0: Τζόναθαν είναι τζάμι. Ο Τζόναθαν. Pepper 96 και 6. I definitely wanted to become a musician. At that time in Germany in 69-70 they had already discotheques. So I would take my car, would go to a discotheque, sing maybe 30 minutes. I think I had about 7-8 songs. I would partially sleep in the car because I didn't want to drive home, and that helped me for about almost 2 years to survive in the beginning. I wanted to do an album with the sounds of the 50s, the sounds of the 60s, of the 70s, and then have a sound of the future. And I said, wait a second, I know the synthesizer. Why don't I use the synthesizer, which is the sound of the future? And I didn't have any idea what to do, but I knew I needed a click. So we put a click on the 24 track, which then was synced to the Moog modular. I knew that could be a sound of the future, but I didn't realize how much the impact would be. My name is Giovanni Giorgio,
2: but everybody calls me Giorgio.

0: Freedom από τον George Michael και την καλημέρα μας στο φίλο μας τον Πάνο από την Νορβηγία που μας ακούει νυχθημερών, ακούει Pepper 96,6. George Michael λοιπόν από τη δεκαετία του 80 και του 90 και Duran Duran από εκείνη την δεκαετία, λίγο νωρίτερα η Duran Duran. Ο George Michael ξεκίνησε με τους Wham 81 με 86 ήτανε, οι Duran Duran φτιάχτηκαν όμως το 78 στο Birmingham, και οι δύο από την Αγγλία βέβαια, και οι δύο μεγάλα αστέρια της 80's μουσική και 90's, με τη διαφορά ότι οι Duran Duran συνεχίζουν και στα Zero και στα 2010 και τη δεκαετία του 20 και συνεχίζουν μια χαρά. Έτσι λοιπόν.
1: Ο George Michael έφυγε, μας
0: χαιρέτησε. Ο George Michael μας χαιρέτησε πολύ με άσχημο τρόπο το 2016. Άφησε πίσω του μια ιστορία, αλλά δυστυχώς είναι ιστορία. Ενώ οι Duran Duran έγραψαν, γράφουν και συνεχίζουν να γράφουν ιστορία, και έτσι μια από αυτές τις συναυλίες του θα έχει την τύχη, θα έχουν την τύχη δύο άτομα. Ο ένας θα κληρωθεί, ο άλλος θα πάει παρέα. Ο ένας θα κερδίσει και ο άλλος θα πάει παρέα. Εδώ από το Pepper Experience. Η συναυλία είναι 28 Οκτωβρίου στο Accor Arena στο Παρίσι και το ταξίδι είναι 4 μέρες, 2 άτομα σε όλο το Παρίσι, και συναυλίες και αεροπορικά εισιτήρια όλα από το Vlasopoulos Travel. Το νου σας λοιπόν, γιατί αυτή την Παρασκευή έχουμε την κλήρωση εδώ στο πρωινό Pepper. Οπότε οι μέρες για να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό είναι λίγες. Δευτέρα σήμερα έως και Πέμπτη, 15 του μηνός, καθημερινά στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6 το απόγευμα, όποτε ακούτε αυτές τις μέρες και τις ώρες το Pepper Password, μπαίνετε στο pepper966.gr, συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής με τα στοιχεία σας, γράφετε και το Pepper Password εκείνης της ώρας και περιμένετε Παρασκευή εκεί γύρω στις 9 να κάνετε την κλήρωση εδώ το πρωινό Pepper.
2: Add some pepper to your life. Pepper 96.6. Pepper.

0: Είμαστε λοιπόν 18 λεπτά πριν από τις 10 το πρωινό. Πέπερο, Τάκης Γιάννης και Θοδωρής Βακάρης. Σε μια ωραία μέρα σήμερα, είναι πρώτη μέρα της εβδομάδας, 12 Οκτωβρίου. Μια εβδομάδα η οποία όμως, από ό,τι μας λένε με το ρολόγι μας, θα αλλάξει ο καιρός και θα πέσει η θερμοκρασία. Αν έχετε κάνει, δεν το πω λάθος, κάποια στιγμή να ψάξετε ένα σπίτι, να βρείτε ή να πατήσετε μια αγγελία ενός σπιτιού στο Facebook, ο αλγόριθμος σας φέρνει συνέχεια αγγελίες, διάφορα πράγματα που μπορείτε να δείτε. Μερικά έχουν πλάκα ορισμένα πράγματα με τα λεφτά που ζητάνε, με τα λεφτά που φαίνονται υπερβολικά, δηλαδή τρομερές τιμές είναι. Ο καθένας βέβαια ζητάει ό,τι θέλει. Υπάρχει μια αγγελία στη σελίδα Ξεσπιτόγατος, έχει πλάκα. Ο Ξεσπιτόγατος έχει πολύ πλάκα, συγκεντρώνει πολύ περίεργες αγγελίες, η οποία αναφέρεται σε μια μονοκατοικία στο Βόλο, η οποία απολύεται έναντι 40.000 ευρώ. Θα είναι με ένα δωμάτιο και με μια τουαλέτα. Δεν νομίζω να έχει παραπάνω. 40.000 ευρώ μονοκατοικία, τι άλλο να έχει. Λοιπόν, η λεπτομέρεια που υπάρχει δεν είναι ότι είναι. Δεν λέει ότι είναι, πόσα δωμάτια έχει κτλ. Λέει ότι ο ενδιαφερόμενος που θα αγοράσει το σπίτι θα αγοράσει μόλις. Όχι μόλις, εντάξει, με μεγαλύτερο ποσοστό είναι. Το 75% εξ αδιαιρέτου. Και ο λόγος είναι το υπόλοιπο 25% ανήκει σε άλλο ιδιοκτήτη, ο οποίος μέχρι σήμερα δεν έχει εντοπιστεί. Ψάχνουν. Το 25% δεν μπορούν να το εντοπίσουν. Άρα πουλάνε το 75%.
1: Ναι.
0: Εσύ λοιπόν που το αγοράζεις.
1: Φέρει αυτό, ναι, δεν το ξέρουμε τον άλλον, είναι πάρα το 75%.
0: Εσύ που το αγοράζεις λοιπόν, έχεις δύο πιθανότητες. Να βρεθεί, ας πούμε, το 25%, να του δώσεις κάτι παραπάνω και το 25% για να πάρεις το υπόλοιπό του. Mm-hmm. Έλαντε όμως το 25% όταν έρθει και σου πει, κοίταξε να δεις, τι λέω, μένω κι εγώ.
1: Ναι,
0: σπίτι μου δεν είναι. Και εγώ. Δώσουμε από τις 4 καρέκλες στη κουζίνα τη μία. 4 δεν είναι. Ναι, δώσε μου τη μία, 25 έχω. Ναι. Δώσε μου, ξέρω εγώ, η τουαλέτα θα έχω 6 ώρες την ημέρα. Άμα θέλετε.
1: Αυτό είναι. Πώς θα μοιραστεί αυτό,
0: ναι,
1: το
0: ναι,
1: κίνητο,
0: ναι.
1: Πώς μοιράζεται αυτός ο χώρος.
0: Κάποιος είχε θυμηθεί.
1: Σε καρέκλες βγαίνει. 4 πάρ τη μία, ναι.
0: Κάποιος είχε θυμηθεί τον Κωνσταντίνο και Ελένη που είχαν βάλει τη γραμμή στη μέση. Που είχαν χωρίσει στα 2 το 50%.
1: Ναι.
0: Τώρα το 25, ρε παιδί μου. Τι να χωρίσει, να του δώσει, ξέρω εγώ, το δωμάτιο για λίγες ώρες. Αυτό δεν είναι.
1: Ναι.
0: Ή την κουζίνα για λίγες ώρες.
1: Ναι. Γιατί για να λέει μονοκατοικία 40.000 είναι και μικρή κιόλα. Δεν λέω ότι είναι κάτι τεράστιο. Τεράστιο σπίτι πάρε ένα δωμάτιο.
0: Μια μονοκατοικία να έχει ένα δωμάτιο, μια τουαλέτα.
1: Τι να έχει.
0: Άντε και να έχει ένα σαλόνι, α πούμε.
1: Ναι, εντάξει, είναι ένα κοινό.
0: Ή να έχει μόνο το χολ χωρίς το σαλόνι.
1: Ναι.
0: Το έχουμε δει και αυτό.
1: Ναι. Επίσης, αν υπάρχει, όπως και να το μοιράσει, αν είναι μία κουζίνα, μία τουαλέτα, εκεί τι γίνεται.
0: Να έχει δύο.
1: Με δελτίο, ναι. Εκεί τι γίνεται.
0: Αυτό λέμε.
1: Με δελτίο, πήγε, μαγείρεψε.
0: Όχι με ώρες. Εσύ η δική σου κουζίνα είναι 6 ώρες. Εσένα θα 6 ώρες στην τουαλέτα, 6 ώρες στην κουζίνα, μία καρέκλα, το κρεβάτι. Το κρεβάτι πώς το χωρίζεις.
1: Το κρεβάτι ή αγκαλίτσα.
0: Σε ξυπνάει.
1: Αγκαλίτσα και φυλάκια. Τι να κάνουμε.
0: Γερμανικό νούμερο.
1: Ξυπνάει ώρα να κοιμηθώ.
0: Άμα υπάρχει καλή διάθεση, όλα βρίσκονται.
1: Άμα υπάρχει καλή διάθεση.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρει ποτέ.
0: Βέβαια.
1: Επίσης μπορεί να είναι τυχερός αυτός που θα το πάρει και να μην εμφανιστεί ποτέ το 25% και να τελειώνει ιστορία. Αυτό είναι το καλό σενάριο.
0: Ακόμα και να εμφανιστεί, να θέλει το κάτι τη για να φύγει. Για να δώσει το υπόλοιπο. Αυτό είναι το βασικό.
1: Και αυτό είναι τύχη.
0: Μη θέλει να μείνει.
2: Pepper 96 και 6.

0: την αγάπη σας λίγο για την Ελένη σήμερα. Δεν θα σας πω, αλλά θέλει λίγο φροντίδα και αγάπη και καλές κουβέντες. Αλλά είναι εδώ πρωί-πρωί, απίκο. Και έρχεται για το 10-12 και έχει και να πει και Pepper Password. Και εμείς περνάμε σε προωθητικό μήνυμα, λοιπόν. Ξέρετε ποιος έχει ανάψει πρώτος τα φώτα στην Ελλάδα? Το φυσικό αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, το 1857. Και σήμερα, 169 χρόνια μετά, είναι εδώ για όσα χρειάζεται την καθημερινότητά σου με φυσικό αέριο και ρεύμα. Βρες λοιπόν το πρόγραμμα που σου ταιριάζει στο φυσικοαέριοελλάδος.gr.
1: Και είναι τώρα γύρω στις 10 η ώρα. Έχεις μια αγαπημένη συνήθεια να πίνεις το καφεδάκι σου, να τρως ένα σνακ, σε αυτή την ωραία επιθυμία. Υπάρχει όμως πιο ωραίο συνέστημα από το να αντεμείβεσαι επειδή απλά πίνασες εσύ το καφεδάκι σου? Στο Box λοιπόν η αγαπημένη σου συνήθεια επιβραβεύεται με τι? Με το Box Booster. Όσο παραγγέλνεις, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σου. 2 ευρώ, 3 ευρώ, 4 ευρώ μέχρι και 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες από φαγητό και καφέ μέχρι φαρμακείο, pet shop και σούπερ μάρκετ. Κάθε σου παραγγελία σε φέρνει πιο κοντά σε μεγαλύτερη έκπτωση, αλλά και στη διεκδίκηση 5 iPhone 17 Pro. Παράγγελε λοιπόν ξανά και ξανά Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
0: Εμείς λοιπόν φεύγουμε και θα είμαστε αύριο Τρίτη εδώ πέρα στις 6 πρωινό Pepper X με 10 Θοδωρής Μαμπακάρης, Τάκης Γιαννούτσος, πλησιάζοντας προς τη μεγάλη κλήρωση. Οπότε το νου σας, γιατί το πρώτο Pepper Password, το δεύτερο για την ακρίβεια της ημέρας, εδώ στις 10 από την Ελένη. Σας φιλούμε να χαρείτε λίγο τον ήλιο, γιατί άλλαξε λίγο η πρόβλεψη και είπε ότι από το μεσημέρι θα βρέσει λίγο.
1: Από σήμερα.
0: Έφερε ένα 12 μέτρο το μεσημέρι, ένα ψηλό βροχο εδώ στην Αθήνα. Οπότε θα δούμε αν θα επιβεβαιωθεί. Καλή σας μέρα λοιπόν, πολλά φιλιά στα παιδιά.
1: Να είστε καλά και να προσέχετε, γεια σας.
2: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση. Pepper Experience. Duran Duran live στο Παρίσι.
3: Pepper 96 και 6.
4: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
5: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
6: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα λίγη. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο XXL 1 κιλό με Lidl Plus 6,69. Γραβιέρα Κρήτης 350 γραμμάρια 20% φθηνότερα 4,39. Και Κάσιους ψημένα και αλατισμένα 150 γραμμάρια 31% φθηνότερα 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα.
10: γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Το παλιό σου αυτοκίνητο που αγάπησες πολύ, ήρθε η ώρα της Alicon να το φροντίσει. Alicon Απόσυρση. Alicon.
12: Μέση, ώμη, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
13: Ο Κωνσταντίνος Καβάφης στην Αθήνα. Στην αρχή της Διονυσίου Αεροπαγήτου, το άγαλμα του Αλεξανδρινού ποιητή σε καλεί να σταθείς μαζί του. Πιο πέρα, στην Οδό Φρυνήχου, το αρχείο Καβάφη ανοίγει έναν κόσμο δικό του και δικό μας. Με προσωπικά αντικείμενα, βιβλία από τη βιβλιοθήκη του και σύγχρονα εικαστικά έργα εμπνευσμένα από τη ζωή του. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο από τις 11 έως τις 6. Μάθετε περισσότερα στο onassis.org.
14: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
15: Μάκη, θιούλη μου, καλέ, ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
14: Με πήραν άγνωστοι.
16: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
14: Και τελείως άγνωστοι.
17: Όλα, σενιόρ Μακής.
14: Εντάξει ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: αμέτρητα. Allwyn.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Add some pepper to your life. Pepper 96 και 6.
3: Η ώρα είναι 10. Και το Pepper Password για το Pepper Experience είναι μικρόφωνο. Μπείτε τώρα στο pepper96x.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και μπείτε στην κλήρωση για ένα ταξίδι στο Παρίσι για να δείτε τους Duran Duran live.
2: Pepper.

Αυτό το μέση μας ταιριάζει πάρα πολύ σήμερα. 13 λεπτά μετά τις 10. Καλημέρα, Peppers. Καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Ηλιόλουστη Δευτέρα. Στην παρούσα φάση αργότερα δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί. Γενικά για την εβδομάδα μας έχουν πει να μην απλώσουμε ρούχα. Αυτή είναι έτσι η συμβουλή. Peppers 96 και 6. Περάστε καλά. Σαββατοκύριακο. Ή ας πούμε, αυτός ο καιρός, αυτός ο ήλιος δεν σας άφησε να ξεκουραστείτε και τρέχατε δεξιά και αριστερά. Πάντως χθες στην Εθνική, στο ποτάμι, είχε πάρα πολύ κίνηση στην επιστροφή. Οπότε κάποιοι γυρίσανε παραπάνω από το κανονικό. Καλημέρα σε όλους. Η Ελένη Κολοκοτρώνη μέχρι τις 12 στην παρέα σας, στα ραδιοφωνά σας. Εβδομάδα που καταλήγει σε κλήρωση για Pepper Experience. Duran Duran στο Παρίσι. Αυτό τι σημαίνει? Ότι πρέπει έτσι λίγο να οργανωθούμε.

0: Λοιπόν, πριν από λίγο είχαμε και έπαρση της ελληνικής σημαίας στην Ακρόπολη. Για τα 82 χρόνια από την απελευθέρωση της Αθήνας κυκλοφορεί και ένα πολύ ωραίο βίντεο με την έπαρση της ελληνικής σημαίας. Να το δείτε αν θέλετε, είναι από τις πολύ πολύ έτσι ωραίες στιγμές της Αθήνας. P56-6, ένα προθετικό μήνυμα, το οποίο όμως μας αρέσει πάρα πολύ. Μέχρι 31 Οκτωβρίου το νέο pop-up κανάλι Magenta Cinema 007, δεν είναι τυχαίο αυτό, θα προβάλλει ολόκληρη την κινηματογραφική ιστορία του James Bond. Ξεκινάει με Dr. No, Sean Connery, φτάνει No Time to Die, αποκλειστικά στο Magenta TV από την Teleco. Και νομίζω ότι ο James Bond, χωρίς να θέλω να πω έτσι μεγάλη κουβέντα, πρέπει να αρέσει σε όλους.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις το Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση. Pepper Experience. Duran Duran live στο Παρίσι. Pepper 96.6.
2: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
3: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Γεια σας, γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
5: Φυσικά.
4: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
5: Ορίστε.
4: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
5: Όχι φυσικά.
4: Γιατί?
5: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
4: Ούτε smartphone δηλαδή, με 5 κάμερες?
5: Όχι, όχι, όχι.
4: Ονιχοδρόμιο για γάτες?
5: Όχι.
4: Σε σχήμα μανιταριού, με κρεμαστές μπάλες πομπομ για τελείωτο παιχνίδι?
5: Όχι.
4: Α, εντάξει, γεια σας.
6: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή. Για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου, με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω, έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή. Eurobank.
7: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό από την Bayer.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ. Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
10: Have you met Kiko?
11: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Madonna, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να την γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
12: Τρεις στρογγυλές πισίνες, νερό, 182 πορσελάνινα μπολ. Επιπλέον, συναντιούνται, συγκρούονται και κάθε σύγκρουση γίνεται ήχος. Κλείναμεν. Του Celeste Bourcier Mousenot. Η οικαστική και ηχητική εγκατάσταση που μάγεψε το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη έρχεται τώρα στην Αθήνα. Μία εμπειρία παύσης και ηρεμίας στο κέντρο της πόλης. Από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου στην Onassis Mandra. Άκου. Κλείναμεν. Κλείσε θέση στο onassis.org.
13: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
14: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
13: Τι διαβάζεις?
14: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
15: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
16: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
17: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80%. Χαλιά μηχανής από 100 ευρώ και όλα τα λευκά είδη μείον 40%. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 12 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στο κατάστημα Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 570Β. Στάση μετρό Άλυμους. Βιοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ.
18: Add some Sievert Holium to your life.

Εντάξει τώρα, με τους 22 βαθμούς που έχουμε σήμερα, Could You Be Love τραγουδάμε. Ελένη λέει, το Σάββατο έκανα μάλλον τελευταίο μπάνιο για φέτος. Άντε, να είσαι καλά και το χρόνο. Και όχι μόνο εσύ, υποθέτω. Από την άλλη, Pepper 96 και 6 είναι αυτός ο καιρός όπου πραγματικά τραγουδάς Bob Marley. Ακούς Pepper 96 και 6 το αυτοκίνητο. Ανοίγεις τα παράθυρα. Για λίγο θα είναι. Μετά θα αλλάξει Peppers.

0: Λοιπόν, τα καλά τα νέα είναι ότι με επιστημονική μελέτη, έτσι, βασισμένα εκεί είναι, τα δυνατά στοιχεία του χαρακτήρα των Ελλήνων είναι, σημειώστε τώρα, καλοσύνη, okay, αγάπη, ειλικρίνεια, επιμονή. Είχαμε χαμηλές επιδόσεις στην αγάπη για μάθηση, μου κάνει εντύπωση αυτό, και αφού το πιστεύω 100% στον αυτοέλεγχο. Πέπερ, το καταλαβαίνεις κάθε μέρα στους δρόμους. Πέπερ 6 και 6, προωθητικά μιλώντας, κάθε φορά που παραγγέλνεις από το Box Booster, η έκπτωσή σου παίρνει boost. Βασικά ξεκινάς με 2 ευρώ και ανεβαίνεις, φτάνεις στα 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες σου. Και το καλύτερο είναι, γιατί πάντα υπάρχει το καλύτερο, ότι κάθε παραγγελία σε βάζει και στην κλήρωση για 5 iPhone 17 Pro. Οπότε πάρα πολύ απλά, Box, το delivery που πάντα κερδίζεις. Και Peppers, το Παρίσι περιμένει. Και Duran Duran επίσης, σου έχουμε ειδοποιήσει. Pepper Experience, Duran Duran Live στο Παρίσι. Αυτή την Παρασκευή, το πρωινό Pepper θα κάνει την κλήρωση. Οπότε πρέπει τώρα στο τέλος να ανεβάσουμε ταχύτητες.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, 4 μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση. Pepper Experience. Duran Duran live στο Παρίσι. Pepper 96 και 6.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση «Κινού με ηλεκτρικά». Νέο Volvo EX60, σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
5: Είναι ώρα για Intermed και Calmovix. Μαζί με το κρύο έρχονται και οι ενοχλήσεις. Ο ερεθισμένος λαιμός και ο ξηρός βήχας έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους. Καταπολεμήστε τα με Calmovix Propolis Oral Spray. Δρά απευθείας στο στόχο με τη δύναμη της πρόπολης, του μελιού και της αλθέας. Καταπολεμά τα συμπτώματα του κοινού κρυολογήματος και ενδυναμώνει τον οργανισμό. Calmovix. Σε σπρέι, παστίλες και σιρόπι. Τώρα όλη η οικογένεια επιλέγει το δικό της Calmovix. Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
8: Ποιος είσαι εσύ?
9: Ο Πιέρ.
10: Δεν είσαι ο Τωμά.
9: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
8: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
11: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
8: Και ποιος είσαι?
11: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
10: Η ιδέα της χρονιάς.
12: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.

0: ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Γκρίνς, για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
1: Φέτος, ο Γκρίνς αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
0: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater. Πολύ ώρα μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ώρα meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
2: Πάμε Breaking Bad.
3: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
2: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
3: Stand-up είναι.
2: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο στο Φάνης.
3: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
2: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
4: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
5: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.

Μάλιστα, Roig Shop. Για να ξεκινήσουμε, να πούμε δεύτερη καλημέρα. Pepper 96 και 6. Καλημέρα σε όλους. Το Σάββατο που μας πέρασε ήταν η μέρα Παγκόσμιας Ψυχικής Υγείας, οπότε κυκλοφόρησαν διάφορα άρθρα παντού. Διαβάσαμε πράγματα. Όλα καταλήγουν ότι τα μεγάλα γεγονότα των τελευταίων ετών, εντάξει, βασικά το ένα το τεράστιο, η πανδημία, επηρέασε την ψυχική υγεία σχεδόν όλων μας. Εντάξει, ο βαθμός επιρροής διαφέρει. Το πολύ ενδιαφέρον είναι ότι η επίδραση αυτή δεν εξαφανίζεται απαραίτητα όταν περάσει η κρίση. Και νομίζω ότι αυτό το καταλαβαίνουμε όλοι όταν είμαστε, ας πούμε, σε έναν κλειστό χώρο, αρκετά άτομα, και κάποιος ξεκινάει να βύχει ή φτερνίζεται. Αυτόματα ενεργοποιείται το τραύμα και λες, εντάξει, αυτό πλέον είναι κοινό βίωμα. Δεν θα περάσει ποτέ. Καλημέρα σε όλους.

0: Λοιπόν, έχετε καταλάβει ότι τα μηνύματά σας μας φτιάχνουν τη διάθεση, την ημέρα θα έλεγα. Πόσο ωραίος, μου λέει Ελένη ο Κοέν, και φαντάσου, μου λέει ο Will, ότι από όλα τα μέρη του κόσμου επέλεξε να περάσει ένα μέρος της ζωής του στην Ύδρα. Και πολύ καλά έκανε, συμπληρώνω εγώ, έξυπνη κίνηση. Και εγώ θα ήθελα πάρα πολύ και στην Ύδρα το συζητώ. Και καταλήγει το μήνυμα, αν και μάλλον για μια γυναίκα γίνονται όλα. Φανταστική είστε, Pepper 96 και 6. Και έξι ένα προθετικό μήνυμα. Λοιπόν, Peppers, έχουμε νέο pop-up κανάλι Magenta Cinema 007 μέχρι 31 Οκτωβρίου αποκλειστικά στο Magenta TV από την Telecom και 25 ταινίες του James Bond σε περιμένουν και on demand, όποτε θελείς εσύ, όποτε έχεις χρόνο, όποτε έχεις διάθεση. Ακριβώς στις 12 έχουμε καινούριο Pepper Password. Duran Duran live στο Παρίσι. Ξέρετε πάρα πολύ καλά τι πρέπει να κάνετε. 4 ημέρες, 2 άτομα, όλα κανονισμένα, όλα πληρωμένα. 28 Οκτωβρίου είναι στην αυλία των Duran Duran στο Παρίσι. 4 ημέρες. Η μία μέρα, η μία νύχτα μάλλον, θα είναι για τη συναυλία. Οι υπόλοιπες είναι για βόλτα στο Παρίσι.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τους Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, 4 μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση. Pepper Experience. Duran Duran live στο Παρίσι. Pepper 96 και 6. Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore, 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
2: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Οικογένεια Adams, το musical. Η πιο παρεξηγημένη οικογένεια επιστρέφει στο θέατρο Βέμπο από 16 Οκτωβρίου για περιορισμένο ρυθμό παραστάσεων.
5: Νίκος Μουτσινάς, Μαρία Σολομού, Παρθένα Χοροζίδου, Σταύρος Νικολαίδης, Βαγγέλης Κακουριώτης, Μάριος Μαριόλος στο ρόλο της Wednesday, Αλεξάνδρα Σιετή. Μαζί τους ένας πολυμελής θίασος με ζωντανή ορχήστρα. Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
4: Οικογένεια Adams, το musical.
5: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
4: Αν είσαι Adams, όλα μπορούν να συμβούν.
6: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος, με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης, μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
7: Σεσουάρ για δολοφόνους.
8: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει, πιο δολοφονική από ποτέ.
7: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
8: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
7: Σεσουάρ για δολοφόνους.
8: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
7: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
9: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80%. Χαλιά μηχανής από 100 ευρώ και όλα τα λευκά είδη μείον 40%. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 12 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στο κατάστημα Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 570Β. Στάση μετρό Άλυμους. Βιοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ.
10: Νέκια, μια μουσικοθεατρική παράσταση από τη Φένια Παπαδόδημα. Μετά την επιτυχία των περσινών παραστάσεων, η Νέκια επιστρέφει στην αίθουσα Γιάννης Μαρίνος του Συλλόγου Οι Φίλοι της Μουσικής στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Νέκια, μια σπάνια εμπειρία από τη Φένια Παπαδόδημα. Μαζί της επισκηνής, ο Μανώλης Αφολάνιο Γίνκα και ο Γιώργος Παλαμιώτης. Από τις 12 Οκτωβρίου και για λίγες παραστάσεις. Προπόληση ticketservices.gr. Μην το χάσετε.

Πέτα 96 και 6. Η κοινωνική εμπιστοσύνη δεν είναι το δυνατό μας σημείο εδώ στην Ελλάδα. Βασικά δεν εμπιστευόμαστε άνθρωπο. Περίπου το 80% των Ελλήνων σου λέει ότι πρέπει να είσαι πάρα πολύ προσεκτικός στις συναλλαγές σου με άλλους ανθρώπους. Και δεν νομίζω να μας δίνει κανείς άδικο, δίκιο έχουμε. Απλά είναι περίεργο, είναι σχήμα οξύμορο, πως ενώ δεν εμπιστευόμαστε άνθρωπο και έχουμε τους λόγους μας, οι τηλεφωνικές απάτες θα πηγαίνουν τόσο μα τόσο καλά. Nothing compares to you.

0: Λοιπόν, πριν από λίγο έγιναν οι ανακοινώσεις. Από 1η Ιανουαρίου, ο κόφτης στα social για τα παιδιά κάτω των 15 ετών. Ένα στα τέσσερα παιδιά ξεκινάει χρήση social media στην ηλικία των 10 ετών. Πολύ πολύ μικρός, η αλήθεια είναι, για να μπεις σε αυτόν τον χαοτικό κόσμο, τον social, πέπερα 96 και 6. Λοιπόν, το Σάββατο, που θα μας έρθει 17 Οκτωβρίου το απόγευμα, το The Ellinikon Sports Park μετατρέπεται σε έναν χώρο γεμάτο ενέργεια, κίνηση, χαλάρωση. Βασικά σε έναν χώρο με θετική ενέργεια, με θετική διάθεση, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη wellness εμπειρία για όλους, με ελεύθερη είσοδο. Ας πούμε, μεταξύ άλλων υπάρχει fitness challenge, yoga sessions, πρακτικές χαλάρωσης, recovery, συζητήσεις για ευεξία και διατροφή για έναν ισορροπημένο τρόπο ζωής. Όλα τα παραπάνω τα χρειαζόμαστε, έτσι. Ώρα έναρξης, 4 το απόγευμα, προσέλευση από τις 3.30, ελεύθερη είσοδος. Για τη συμμετοχή όμως στα αθλητικά προγράμματα θα διατηρηθεί σειρά προτεραιότητας, οπότε πηγαίνετε λίγο πιο νωρίς. Η Ελένη Κολοκοτρώνη φεύγει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα που μας κρατήσατε αυτό το πρώτο πρωινό της εβδομάδας. Ακριβώς στις 12, Pepper Password καινούριο για το Pepper Experience. Duran Duran, live στο Παρίσι για τους Peppers. Εμείς αύριο, λίγο μετά τις 10, πάλι παρέα Pepper 96 και 6.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση. Pepper Experience. Duran Duran live στο Παρίσι. Pepper 96 και 6. Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
2: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΕΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
4: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
3: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
5: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΕΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΕΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
6: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Edward Albee μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Σταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
7: Πώς είπατε?
8: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
9: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγου. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο XXL 1 κιλό με Lidl Plus 6,69. Γραβιέρα Κρήτης 350 γραμμάρια 20% φθηνότερα 4,39. Και Κάσιους ψημένα και αλατισμένα 150 γραμμάρια 31% φθηνότερα 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
11: Το παλιό σου αυτοκίνητο που αγάπησες πολύ, ήρθε η ώρα της Alicon να το φροντίσει. Alicon Απόσυρση. Alicon.
12: Ρομπέρτο Τσούκο, του Μπερνάρ Μαρί Κολτέζ. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς.
7: Μια κραυγή απέναντι στην κοινωνική καταστολή.
12: Δημήτρης Καπουράνης, Μανώλης Μαυρωματάκης, Άννα Καλαϊτζίδου, Δήμητρα Βλαγκοπούλου, Μιχάλης Τιτόπουλος, Ιωάννα Δεμερτζίδου, Μπάμπης Αλεφάντης, Βασίλης Ζαφυρόπουλος.
7: Εγώ δεν έχω εχθρό και δεν επιτίθεμαι. Λιώνω τα άλλα ζώα όχι από κακία, αλλά γιατί δεν τα είδα και έβαλα το πόδι πάνω τους.
12: Θέατρο Προσκήνιο, από 23 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
13: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
14: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
15: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το όλα λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
16: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
17: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
16: Με πήραν άγνωστη.
18: Μάκη! Ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
16: Και τελείως άγνωστη.
19: Όλα, σενιόρ Μάκης.
16: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα με παίρνετε. Eurojackpot.

0: Η ώρα είναι 12. Και το Pepper Password για το Pepper Experience είναι συγκρότημα. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και μπείτε στην κλήρωση για ένα ταξίδι στο Παρίσι για να δείτε τους Duran Duran live.
1: Pepper Experience.

Όταν έτσι αντιμετωπίζουμε διάφορες δυσκολίες στην καθημερινότητά μας, στη δουλειά, στο σπίτι ή οπουδήποτε, και αυτά μας δημιουργούν έτσι μια αίσθηση δυσφορίας, αξίζει να κάνουμε ένα βήμα πίσω και να βλέπουμε τα πράγματα λίγο από μια απόσταση. Εν τω μεταξύ, αν κάνουμε πολλά βήματα πίσω, μπορούμε να δούμε πόσο μικροί είμαστε σε αυτό το σύμπαν και έτσι λίγο να επαναπροσδιορίσουμε προτεραιότητες και πόσα πράγματα πραγματικά από αυτά που μας απασχολούν είναι όντως σημαντικά. Έβλεπα προχτές μια φωτογραφία που ανέβασε η NASA από την αποστολή Artemis 2 γύρω από το φεγγάρι. Από εκεί λοιπόν φαίνεται η Δύση της Γης, του πλανήτη μας, πίσω από τη Σελήνη, και νομίζω ότι με αυτή την απόσταση μπορεί κανείς πραγματικά να επαναπροσδιορίσει τα πράγματα. Κάπως έτσι λέμε, καλημέρα, καλή εβδομάδα εδώ από την αέρα του Pepper, Βαρβάρα Σαββίδη μαζί σας όπως κάθε μεσημέρι 12 με 2 και να, θα κάνουμε μερικά βήματα πίσω για να ακούσουμε Red Hot Chili Peppers από τα παλιά.

και 6.

0: Ο Μόμπι, που ήταν βέβαια μία από τις πολύ ωραίες συναυλίες της φετινής καλοκαιρινής σεζόν που αφήσαμε πίσω μας. Εδώ βέβαια με το In This World και τη φωνή της Jennifer Price. Βαρβάρα Σαββίδη μαζί σας όπως κάθε μεσημέρι 12 με 2. Περνάμε σε προθετικό μήνυμα. Σου έχει τύχει ποτέ να χρειαστείς εξυπηρέτηση από το τηλεφωνικό σου πάροχο και να σκέφτεσαι από πριν πόση ώρα θα περιμένεις στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης, γιατί το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεσαι και σε εξυπηρετεί άμεσα, χωρίς χρέωση. Αν χρειάζεται να μιλήσει με εκπρόσωπο, συνδέεσαι μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Αν προτιμάς να μην καλέσεις εσύ, επιλέγεις την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App και σε καλούν σε λιγότερο από ένα λεπτό. Και αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, αυτή γίνεται εντελώς δωρεάν. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής, 24-μηνης διάρκειας, όροι και προϋποθέσεις, nova.gr. Και σε λίγο έρχονται, τι έχουμε, Kid Moxie, Olivia Dean και πολλά ακόμη εδώ στο Pepper.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση. Pepper Experience. Duran Duran live στο Παρίσι. Pepper 96.6.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
6: Γεια σας. Γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
7: Φυσικά.
6: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
7: Ορίστε.
6: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
7: Όχι φυσικά.
6: Γιατί?
7: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
6: Ούτε smartphone δηλαδή? Με 5 κάμερες?
7: Όχι.
6: Ονειχοδρόμιο για γάτες?
7: Όχι.
6: Σε σχήμα μανιταριού με κρεμαστές μπάλες πομπομ για τελείωτο παιχνίδι?
7: Όχι.
6: Α, εντάξει. Γεια σας.
8: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή. Για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου, με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω, έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή. Eurobank.
9: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ. Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
10: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλκιονής.
11: Have you met Kiko?
12: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Μαντόνα, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να την γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
13: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
14: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
13: Τι διαβάζεις?
14: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
15: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
16: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Greens, για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
17: Φέτος, ο Greens αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
16: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
18: Add some weekend to your life.

0: Η Kid Moxie στη διασκευή του Krypton Radiohead. Βέβαια, αναφερόμασταν και την προηγούμενη εβδομάδα στους Radiohead και στα γενέθλια του Tom York, ο οποίος πριν από μερικές ημέρες έδωσε αυτή τη συνέντευξη στο Musicians on Musicians του Rolling Stone, που ουσιαστικά η συνέντευξη είναι μια συζήτηση μεταξύ μουσικών. Δηλαδή, ο Harry Styles μαζί με τον Tom York έκαναν μια έτσι, απρόβλεπτη, θα λέγαμε, συνάντηση. Εγώ, ας πούμε, δεν θα περίμενα αυτό το ντουέτο. Είχε ένα κάποιο ενδιαφέρον, δεν έμαθα βέβαια πολλά νέα πράγματα για να είμαι ειλικρινής. Ίσως αυτά που έχουν ενδιαφέρον γύρω από όλες αυτές τις ιστορίες είναι το τι θέλει ο καθένας να δείξει όταν επιλέγει να κάνει ένα τέτοιο βήμα. Δηλαδή ο Tom York προφανώς θέλει να έρθει σε επαφή με ένα πιο νεανικό κοινό, να γίνει λίγο πιο φιλικό ενδεχομένως το προφίλ του, ποιος ξέρει. Πάντως είναι το πιο εξωστρεφές που τον έχουμε δει ποτέ, έτσι, να βγαίνει και να κάνει συζήτηση και συνέντευξη με τον Harry Styles. Τώρα, πάμε να περάσουμε σε ένα προθετικό μήνυμα από την Nova, όπου το Nova More έχει έρθει για να κάνει τα πράγματα πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Περισσότερα για το Connect Day One Ultra Wi-Fi, ώρα και προϋποθέσεις, nova.gr.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις το Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλου Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση. Pepper Experience. Duran Duran live στο Παρίσι. Pepper 96.6.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως, στα όπα-όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
6: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινού με ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60, σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
7: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
8: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
7: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
8: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
9: LG. Life's good. Η πλήση και στέγνωμα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
10: Billy Cobham, ο πρωτοπόρος που έδωσε στα drums πρωταγωνιστικό ρόλο στη Jazz Fusion, έρχεται στο Μέγαρο. Ο συνεργάτης του Miles Davis με το εξαμελές σχήμα του Time Machine ενώνει jazz, rock και funk, επιστρέφοντας στις εμβληματικές συνθέσεις του από τη δεκαετία του 70 με εκρηκτικό ρυθμό και αστήρευτη ενέργεια. Jazz at Μέγαρον. Billy Cobham, Time Machine. 14 Νοεμβρίου. Μέγαρον.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Χορηγός Motor Oil.
11: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
12: Πάμε Breaking Bad.
13: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
12: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
13: Stand-up είναι.
12: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα κι εσύ. Δεν είναι μόνο το φάνης.
13: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
12: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
14: Και επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
15: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
16: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80%. Χαλιά μηχανής από 100 ευρώ και όλα τα λευκά είδη μείον 40%. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 12 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στο κατάστημα Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 570 Β. Στάση μετρό Άλιμους. Βιοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ.
17: Ό,τι νιώθεις έρχεται στη στέγη. Δημήτρης Παπαϊωάννου.
18: Έκθεση.
17: Λαόρτ. Παλέ Νασιονάλ Δε Μαρσέι.
18: Age of Content.
17: Λουκάτ Σταρκόφσκι.
18: Οράκλ.
17: Ρόμπερτ Άικ.
18: Ειδήποδας.
17: Σλάβο Ιζίζεκ. Τζίλιαν Άντερσον. Μπέλα Φρόιντ.
18: Συζήτηση.

0: πώληση για την νέα σεζόν στη στέγη ξεκίνησε. Κλείσε θέση στο nas.org.
1: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.

το κομμάτι που σύμφωνα με τον Mark Ronson η Amy Winehouse έγραψε μέσα σε μισή ώρα, γιατί η Amy Winehouse συνέθεται η ίδια τα κομμάτια της στην κιθάρα, έγραφε και τους στίχους βέβαια γιατί ήταν αυτοβιογραφικά. Εδώ βέβαια στο Rehab μιλούσε για τη δική της άρνηση να μπει σε κέντρο από το ξύνος από το αλκοόλ παρά τις έντονες πιέσεις από τους μάνατζέρ της. Ένα κομμάτι το οποίο άνοιγε το Back to Black, εκείνο τον εμβληματικό δίσκο τον οποίο εξακολουθούμε να ακούμε και να αγαπάμε 20 χρόνια μετά. Είστε στον Pepper 96 και εξ Βαρβάρα Σαββίδη μαζί σας, όπως κάθε μεσημέρι 12 με 2, έτσι και σήμερα Δευτέρα λέμε καλή εβδομάδα, καλημέρα σε όλους, σε μια εβδομάδα που θα μας φέρει βροχές ξανά, καταιγίδες, θα πέσει και η θερμοκρασία, εντάξει θα επανέλθει, είναι αυτό το φθινοπορεινό που έχουμε, αυτή την εναλλαγή διαρκώς του καιρού. Θυμίζω ότι έχουμε και Pepper Experience, θα σας πω περισσότερα σε λίγο.

0: Ίσως, εντάξει, το ωραιότερο δεν ξέρω. Ένα από τα ωραιότερα κομμάτια των 60's σίγουρα, το California Dreaming από τους Mamas and the Papas. Εμείς βέβαια εδώ το ακούσαμε σε ένα ξεχωριστό edit. Για μένα τουλάχιστον είναι πολύ ψηλά αυτό, αν και η δεκαετία του 60 έχει δώσει, εντάξει, αριστουργήματα. Λοιπόν, αυτή την Παρασκευή κληρώνει πιο το Pepper Experience που σας στέλνουμε στο Παρίσι να δείτε live Duran Duran. Ένα τετραήμερο για δύο άτομα με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Αυτό που εσείς έχετε να κάνετε για να το διεκδικήσετε είναι να καταχωρήσετε το Pepper Password που ακούτε καθημερινά στον αέρα του Pepper από τις 6 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα, ανά δύο ώρες στο ακριβώς της ώρας, δηλαδή 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Το συμπληρώνετε στη φόρμα συμμετοχής που βρίσκεται στο site μας και με αυτόν τον τρόπο μπαίνετε αυτομάτως στην κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί αυτή την Παρασκευή στο πρωινό Pepper που ακούτε κάθε πρωί 6 με 10. Πάμε να περάσουμε σε ένα προσωπικό μήνυμα από την Nova όπου κερδίζεις 5 ευρώ έκπτωση στο Simply Burgers για να απολαύσεις μυθικά burgers και γεμιθικές στιγμές. Κατεβάζεις το Παντού App, σκανάρεις την απόδειξή σου και παίρνεις τον deal και αυτό όσες φορές θες μέσα στην εβδομάδα, αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr και σε λίγο έρχονται Billie Eilish, έχουμε επίσης Teddy Swims και πολλά ακόμη εδώ στο Pepper.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran Live. Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.
1: Duran Duran live στο Παρίσι.
2: Pepper 96.6.
3: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σίγα την κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
4: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
3: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
7: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο. Για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους. Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την Bayer.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κομμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλκιονής.
10: Have you met Kiko?
11: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Madonna, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να την γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
12: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
13: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ, ο χαμένος ανιψιός είμαι, βρέθηκα!
12: Με πήραν άγνωστοι.
14: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
12: Και τελείως άγνωστοι.
15: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
12: Εντάξει ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα, όλοι θα πάρετε.

0: μέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Happy Days Bazaar. Στη Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80%. Χαλιά μηχανής από 100 ευρώ και όλα τα λευκά είδη μείον 40%. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 12 Οκτωβρίου. 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στο κατάστημα Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 570 Β. Στάση μετρό Άλιμους. Βιοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ.
3: Μια φορά ήταν ένας πανέμορφος κήπος. Δεν υπάρχει πια. Άντων Τσέχοφ. Ο Βυσσινόκηπος. Κάτια Δανδουλάκη, Μελέτης Ηλίας, Λεωνίδας Κακούρης, Τάκης Παπαματθαίου, Ιωάννα Σιμακοπούλου, Χρήστος Πλαΐνης, Ευγενία Ξυγκόρου, Νάνση Μπούκλη, Χάρης Φλέουρας, Γιώργος Νούσης, Γιάννης Λατουσάκης και η Κατιάνα Μπαλανίκα. Μουσική Στέφανος Κορκολής. Σκηνοθεσία Σοφία Σπυράτου. Από 30 Οκτωβρίου στο θέατρο Κάτια Δανδουλάκη. Προπόληση more.com.

Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν. Έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μία γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.

his grave, said his goodbyes to a

0: Αναφερθήκαμε την προηγούμενη εβδομάδα στο Νόμπελ Λογοτεχνίας και στην Αν Κάρσον. Δεν μπορούμε να μην αναφερθούμε και στο Νόμπελ Ειρήνης, το οποίο δόθηκε στην Άβη Πιλάη, την νότιοαφρικανή δικαστή, 85 ετών σήμερα, η οποία συνέδεσε το όνομά της με την ιστορική αναγνώριση της σεξουαλικής βίας ως πράξης γενοκτονίας και επίσης ηγήθηκε μεταξύ πολλών άλλων βέβαια και της έρευνας του ΟΗΕ που κατέληξε ότι το Ισραήλ διέπραξε γενοκτονία στη Γάζα. Πλέον βέβαια είναι κάτοχος του Νόμπελ και η ίδια σχολιάζοντας αυτή την βράβευση λίγο μετά την ανακοίνωση είπε «Με βραβεύουν για το θάρρος μου να μιλάω για αυτά τα ζητήματα και να μάχομαι για αυτά, αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να βραβεύεται κανείς όταν απλώς λέει την αλήθεια». Λοιπόν, πάμε να περάσουμε σε ένα προθετικό μήνυμα από την Nova, η οποία φέρνει μια premium εμπειρία εξυπηρέτησης με το έξυπνο σύστημα της Nova, που σας εξυπηρετεί άμεσα και χωρίς χρέωση. Συνδέστε με εκπρόσωπο σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Αν προτιμάτε να μην καλέσετε, εσείς επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back και σας καλούν σε λιγότερο από ένα λεπτό. Και αν είναι απαραίτητη επίσκεψη τεχνικού, αυτή γίνεται εντελώς δωρεάν. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24-μηνης διάρκειας, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Και από τη Βαρβάρα Σαββίδη που ήταν μαζί σας όπως κάθε μεσημέρι από τις 12 έως τις 2, να έχετε μια πολύ όμορφη εβδομάδα. Μένετε εδώ γιατί ακολουθεί ο Λευτέρης Κεφαλάς. Χαρά.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τους Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.
1: Duran Duran live στο Παρίσι.
2: Pepper. Pepper 96 και 6.
3: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη World και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο World Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγη. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο XXL 1 κιλό με Lidl Plus 6,69. Γραβιέρα Κρήτης 350 γραμμάρια 20% φθηνότερα 4,39. Και Κάσιους ψημένα και αλατισμένα 150 γραμμάρια 31% φθηνότερα 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Γεια σας, γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
6: Φυσικά.
5: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
6: Ορίστε.
5: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
6: Όχι φυσικά.
5: Γιατί?
6: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
5: Ούτε smartphone δηλαδή, με 5 κάμερες?
6: Όχι, όχι, όχι.
5: Ονειχοδρόμιο για γάτες?
6: Όχι.
5: Σε σχήμα μανιταριού, με κρεμαστές μπάλες πομπομ για τελείωτο παιχνίδι?
6: Όχι.
5: Α, εντάξει, γεια σας.
7: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή. Eurobank.
8: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
9: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Edward Albee μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Σταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
11: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
12: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
11: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
13: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
14: Το παλιό σου αυτοκίνητο που αγάπησες πολύ, ήρθε η ώρα της Alicon να το φροντίσει. Alicon Απόσυρση. Alicon.
15: Σεσουάρ για δολοφόνους.
16: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει, πιο δολοφονική από ποτέ.
15: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
16: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλόρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νίκο Ρέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
15: Σεσουάρ για δολοφόνους.
16: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
15: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
17: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
18: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
19: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος, με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης, μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
20: Γεια σας, είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο ΣΤΟΑ του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι, τι θέλω να πω, ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος, θα το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις και με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να θυμίσω. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, εισιτήρια more.com.
21: Μπαμπάκα μου.
2: Add some pepper to your life. Pepper. 96 και 6.

Η ώρα είναι 2. Και το Pepper Password για το Pepper Experience είναι διαβατήριο. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και μπείτε στην κλήρωση για ένα ταξίδι στο Παρίσι για να δείτε τους Duran Duran live. Pepper.

Αν δεν πετύχαινε στη μουσική, το είχε βάλει σκοπό να γίνει σεφ. Γι' αυτό και πέρασε 3 ολόκληρα χρόνια στη σχολή μαγειρικής πριν μας σερβίρει στο TikTok αυτό, το viral undress, το σόμερ που μόλις έπαιξα εδώ στον Pepper. Έμαθα, λέει, να μαγειρεύω κυρίως για να εντυπωσιάζω τα κορίτσια. Αυτό είπε ο Σόμπρος σε συνέντευξη, και εδώ πιθανώς να υπάρξει και μία ψηλοτάφτιση των περισσότερων ανάμεσά μας, πίσω στα πιο νεανικά μας χρόνια, εντελώς αναπολογητική για να μην έχουμε ενοχές, που ίσως και να ξεκίνησε έτσι. Αλλά πια μαγειρεύουμε από ινδικά και ταϊλανδέζικα μέχρι που ρολάρουμε σούσι. Τέχνη καθόλου δεν πήγε χαμένη. Καλησπέρα από τον Λευτέρη Κεφαλαίο, εδώ στον Pepper 96 και 6. Καλή εβδομάδα σε όλους. Ομπρέλα σήμερα στην πόλη, απαραίτητη.

0: You've got the love, Florence, εδώ στον Pepper. Και Florence Live στο Μιλάνο με τον Pepper. Αρχές Ιουλίου ζήσατε δύο τυχεροί Peppers ανάμεσά σας, κερδίζοντας το Pepper Experience. 28 Οκτωβρίου τώρα, για τετραήμερο στο Παρίσι, και Duran Duran Live. Αυτό είναι το τρέχον Pepper Experience, το διεκδικείτε. Το νου σας την Παρασκευή το πρωί, στο πρωινό Pepper 6 με 10 έχουμε κλήρωση και θα πούμε λεπτομέρειες σε πολύ πολύ λίγο, γενικότερα πως ακόμη μπορείτε και με πολλαπλές συμμετοχές να είστε τυχεροί σε αυτή την κλήρωση. Και τώρα, για δώστε λίγο προσοχή παραπάνω οι φοιτητές της παρέας, αλλά και οι γονείς Peppers με παιδιά φοιτητές. Το μήνυμα προθετικό και κρατήστε ότι το Vodafone Sigiu σαπορτάρει απόλυτα τη φοιτητική ζωή. Προσφέρει αποκλειστικές φοιτητικές προσφορές με έως 100 GB κάθε μήνα στο κινητό, ακραίες ταχύτητες, ίντερνετ, 1 GBps στο σπίτι, αλλά και προνόμια και εκπτώσεις από το Sigiu Around για να ζήσεις τη φοιτητική ζωή στο full. Δεν βλέπετε περισσότερο στο vodafonesigiu.gr. Μεσημέρι Δευτέρας, λίγο πριν τις 2.30, εδώ στον Pepper, ο Λευτέρης Κεφαλάς, στην παρέα σας.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τους Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση. Pepper Experience. Duran Duran live στο Παρίσι.
2: Pepper 96.6.
3: Προσοχή! Όλοι μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχεία!
4: Euphoria!
3: The Pit! Τι! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόγο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
5: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
6: Το Athens Wine and Art Festival, το μεγαλύτερο φεστιβάλ κρασιού και τέχνης στην Ελλάδα και η πρώτη έκθεση κρασιού της σεζόν, επιστρέφει για έκτη φορά το Σαββατοκύριακο 17 και 18 Οκτωβρίου. 75 μπουτίκ κοινοποιία, 600 κρασιά και μια πρωτοποριακή ομαδική έκθεση τέχνης 70 διακεκριμένων οικαστικών σε περιμένουν από τις 11 έως τις 8 στο ιστορικό κτίριο Ολυμπιάς, Αθηνάς 57 στο Μοναστηράκι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο wineandartfestival.gr και στο more.
7: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
8: Οικογένεια Adams, το musical. Η πιο παρεξηγημένη οικογένεια επιστρέφει στο θέατρο Βέμπο από 16 Οκτωβρίου για περιορισμένο ρυθμό παραστάσεων.
9: Νίκος Μουτσινάς, Μαρία Σολομού, Παρθένα Χοροζίδου, Σταύρος Νικολαίδης, Βαγγέλης Κακουριώτης, Μάριος Μαριόλος στο ρόλο της Wednesday, Αλεξάνδρα Σιετή. Μαζί τους ένας πολυμελής θίασος με ζωντανή ορχήστρα. Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
8: Οικογένεια Adams, το musical.
9: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
8: Αν είσαι Adams, όλα μπορούν να συμβούν.
10: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύχνα στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
11: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουτλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουτλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
4: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο. Και σαρμάδες. Και μπουγιουρντί. Και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι!» Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
12: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
13: Add some queen.

0: Ήταν μία από τις πιο υπέροχες ενορχιστρωτικά βραδιές σε εκείνο το Pepper Church Session μας, λίγο καιρό πριν, με την υπερταλαντούχα Billy Clark, το πάρτι της μόλις έπαιξε εδώ στον Pepper. Και το νου σας, πλησιάζει το πρώτο Pepper Church Session της νέας σεζόν, θα πούμε εντός ημερών λεπτομέρειες. Ένα άλλο είδους πάρτι τώρα συμβαίνει στο Vodafone TV, τηλεοπτικό, όπου οι απολαυστικότερες και οι κορυφαιότερες σειρές είναι εκεί. Κάτι σαν top guest list. Το μήνυμα προθετικό, και στο Vodafone TV θα βρεις μια τεράστια λίστα από πολυβραβευμένες σειρές του Disney Plus και του HBO Max μαζί. Οι πιο πολύ συζητημένες και αγαπημένες σειρές των τελευταίων χρόνων είναι εκεί μαζί στο Vodafone TV, οπότε δεν αναρωτιέσαι τι θα δεις μετά, απλά ανοίγεις Vodafone TV και η επόμενη αγαπημένη σου σειρά θα είναι εκεί. Λευτέρης Κεφαλάς στην παρέα σας εδώ στον Pepper, ξεκίνημα της εβδομάδας μαζί μέχρι και τις 4. Καλησπέρα.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση. Pepper Experience. Duran Duran live στο Παρίσι. Pepper 96.6.
2: Sing Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
3: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
4: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.

0: χρήση. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το See You Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
1: Νέκια. Μια μουσικοθεατρική παράσταση από τη Φένια Παπαδόδημα. Μετά την επιτυχία των περσινών παραστάσεων, η Νέκια επιστρέφει στην αίθουσα Γιάννης Μαρίνος του Συλλόγου Οι Φίλοι της Μουσικής στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Νέκια. Μια σπάνια εμπειρία από τη Φένια Παπαδόδημα. Μαζί της επισκηνής, ο Μανώλης Αφολάνιο Γίνκα και ο Γιώργος Παλαμιώτης. Από τις 12 Οκτωβρίου και για λίγες παραστάσεις. Προπόληση ticketservices.gr. Μην το χάσετε.
2: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
3: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
2: Τι διαβάζεις?
3: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
4: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο LVL.gr.
5: Ποιος είσαι εσύ?
6: Ο Πιέρ.
7: Δεν είσαι ο Τωμά.
6: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
5: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
6: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
5: Και ποιος είσαι?
6: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
8: Η ιδέα της χρονιάς.
9: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
10: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Πάμε Breaking Bad.
12: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
11: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
12: Stand-up είναι.
11: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα κι εσύ. Δεν είναι μόνο το φάνης.
12: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
11: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
13: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
14: Breaking Bad του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
15: Στην εξεταστική θα ζητηθεί να κάνω πίτσα.
16: Τη μέρα κρατάει σημειώσεις. Γράφει εργασίες. Τη νύχτα όμως γράφει χιλιόμετρα από πάρτι σε πάρτι. Κυνηγάει vibes και ψάχνει το επόμενο hit μέχρι να χαράξει.
17: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία McDelivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
18: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μία γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.

Για σκεφτείτε πώς θα ήταν το You Know I'm No Good to Say Me αν δεν είχε αυτόν τον 60s lo-fi funk soul ήχο. Αλήθεια είναι ότι η αρχική προσέγγιση που είχε δώσει ο παραγωγός και φίλος της Amy, Mark Ronson, ήταν ελαφρώς ηλεκτροπόπ και καθόλου δεν άρεσε αυτό στην Amy Winehouse. Οπότε τι έκανε ο Ronson, επιστράτευσε στους θρυλικούς The Dub Kings, την μπάντα της σπουδαίας Sharon Stone, και αυτό που είδαμε, αυτό που συνέβη, το ακούμε στα αυτιά μας 20 χρόνια τώρα. Και βέβαια τους Dub Kings τους είδατε, τους ξέρετε. Τους είδατε σε εκείνο το συγκινητικό αφιέρωμα στην Amy Winehouse στα Brit Awards τον Φεβρουάριο, όπου αποσπάσματα της εμφάνισης μαζί με τον Mark Ronson φυσικά να πρωταγωνιστεί, βλέπαμε αποσβολωμένη για ένα τουλάχιστον μήνα στο YouTube και γενικότερα στα social media. Καλησπέρα από τον Λευτέρη Κεφαλάδο στον Pepper 96, και καλώς ήρθατε και οι υπόλοιποι στην παρέα μέχρι και τις 4 μαζί. Αμέσως τώρα εδώ στον Pepper.

0: Sam Cooke με πενιχρές οικονομίες ήθελε με κάποιο τρόπο να βγάλει λεφτά για να αγοράσει ένα σπίτι, για να στεγάσει την οικογένειά του. Θα πάρει ένα ημιτελές τραγούδι παρατημένο, θα του κάνει μελωδικές παρεμβάσεις και ορίστε What a Wonderful World. Και το τραγούδι έγινε τεράστια επιτυχία. Το σπίτι φυσικά αγοράστηκε και όλοι εμείς κερδίσαμε δεκαετίες τώρα ένα διαχρονικότατο ύμνο. Καλησπέρα από το Λευτέρη Κεφαλαίδο μέχρι και τις 4 πάντα στον Pepper και με το ακόλουθο προθετικό μήνυμα τώρα ένα hot take για τους φοιτητές της παρέας μας που θέλετε να ζείτε τη φοιτητική σας ζωή με το δικό σας τρόπο και στο full. Ό,τι ακριβώς λέει και το Vodafone See You. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου τρόπος. Και γι' αυτό προσφέρει αποκλειστικές φοιτητικές προσφορές σε πακέτα κινητής, γρήγορο ίντερνετ, 1 Gbps στο σπίτι, αλλά και προνόμια και εκπτώσεις από το See You Around για να ζήσεις τη φοιτητική ζωή ακριβώς όπως σου ταιριάζει, γεμάτη με ακόμα περισσότερες εμπειρίες περισσότερα. VodafoneSeeYou.gr, Coldplay, αλλά και Bronski Beat σε πολύ πολύ λίγο εδώ στον Pepper.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τους Duran Duran Live. Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση. Pepper Experience. Duran Duran live στο Παρίσι.
2: Pepper 96 και 6.
3: Προσοχή! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχεία!
4: Euphoria!
3: The Pit! Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόγο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
5: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
6: Billy Cobham, ο πρωτοπόρος που έδωσε στα drums πρωταγωνιστικό ρόλο στη Jazz Fusion, έρχεται στο Μέγαρο. Ο συνεργάτης του Miles Davis με το εξαμελές σχήμα του Time Machine ενώνει jazz, rock και funk, επιστρέφοντας στις εμβληματικές συνθέσεις του από τη δεκαετία του 70 με εκρηκτικό ρυθμό και αστήρευτη ενέργεια. Jazz at Μέγαρον. Billy Cobham, Time Machine. 14 Νοεμβρίου. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Χορηγός Motor Oil.
7: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινούμε ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60, σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
8: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό από την Bayer.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
10: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
11: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
12: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80%. Χαλιά μηχανής από 100 ευρώ και όλα τα λευκά είδη μείον 40%. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 12 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στο κατάστημα Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 570 Β. Στάση μετρό Άλυμους. Βιοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ.
13: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το όλα λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
4: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
14: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρου Σκούμπιτ. Γκρίνς. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
15: Φέτος ο Γκρίνς αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
14: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
16: Add some Lana Del Rey to your life.

0: Bossa Nova, Samba και Indie Folk, Indie Pop και Folk πινελιές για το αντιστάθμισμα. Αυτός είναι ο ήχος της υπέροχης Μάρι Φρούς, μεγάλη social media αδυναμία της Generation Z. Τεράστια τώρα δυναμία χωρίς Generations, νομίζω ότι είναι αδιακομματική, είναι η Μαντόνα, την είδατε. Φιγουράρει παντού, την είδατε στην καμπάνια της Kiko. Το μήνυμα προθετικό και απευθυνόμενος στις Peppers της παρέας μας, κρατήστε ότι η Kiko Milano, το νούμερο ένα make-up brand της Ιταλίας, συναντά τη Μαντόνα, το απόλυτο σύμβολο αυτοέκφρασης και στυλ στη νέα παγκόσμια καμπάνια της. Παιχνιδιάρικη και τολμηρή και αυθεντικά ιταλική, η Kiko σου δίνει την ελευθερία να εκφράζεσαι μέσα από το μακιγιάζ με καινοτόμα προϊόντα υψηλής απόδοσης σε προσιτές τιμές. Ανακαλύπτεις τον κόσμο της Kiko Milano στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Λευτέρης Κεφαλάς, έφυγα σιγά σιγά, μείνετε, έρχεται στην παρέα σας εδώ στον Pepper Cosmas de Velegas. Καλό απόγευμα σε όλους.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τους Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση. Pepper Experience. Duran Duran live στο Παρίσι.
2: Pepper 96.6.
3: Πώς είπατε?
4: Κρύο!
3: Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
5: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε δύο ώρες?
7: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
6: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
7: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
8: LG. Life's good. Η πλύση και στέγνωμα σε δύο ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
9: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
10: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Γουέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
11: Ένα σιρόπι που συνδυάζει τη δύναμη του μελιού και το φυσικό εκχύλισμα της ρίζας αλθέας με μαλακτικές ιδιότητες που καταπραίνουν το λαιμό. Ο πανίσχυρος συνδυασμός της φύσης που ανακουφίζει από τον ξερό βήχα και καταπραίνει τον πονόλαιμο. Trebon Honey. Η φυσική απάντηση στο βήχα είναι από τη Unipharma.
12: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθεια. Μακριά από παιδιά.
13: Το παλιό σου αυτοκίνητο που αγάπησες πολύ, ήρθε η ώρα της Alicon να το φροντίσει. Alicon Απόσυρση. Alicon.
14: Νέκια, μια μουσικοθεατρική παράσταση από τη Φένια Παπαδόδημα. Μετά την επιτυχία των περσινών παραστάσεων, η Νέκια επιστρέφει στην αίθουσα Γιάννης Μαρίνος του Συλλόγου Οι Φίλοι της Μουσικής στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Νέκια, μια σπάνια εμπειρία από τη Φένια Παπαδόδημα. Μαζί της επισκηνής, ο Μανώλης Αφολάνιο Γίνκα και ο Γιώργος Παλαμιώτης. Από τις 12 Οκτωβρίου και για λίγες παραστάσεις. Προπόληση ticketservices.gr. Μην το χάσετε.
15: Και τώρα το contouring.
16: Τη μέρα ανεβάζεις skincare routine και beauty hacks.
4: Τη νύχτα όμως κατεβάζει θεωρίες και συλλέγει clues για να εντοπίσει serial killers όσα επεισόδια και αν χρειαστεί.
15: Για κάθε νυχτερινή.

0: ποτέ. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
1: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
2: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
3: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96 και 6.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: Η ώρα είναι 4. Και το Pepper Password για το Pepper Experience είναι εμπειρία. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και μπείτε στην κλήρωση για ένα ταξίδι στο Παρίσι για να δείτε τους Duran Duran live. Pepper Experience.

Γιάννη ξετοιμάζονται στα μέρη των Τέμι Πάλα την Αυστραλία. Εδώ δεν ξέρω ακριβώς τι εποχή είναι. Βλέπεις απ' έξω τη συννεφιά, λες θα φορέσω κάτι έτσι ζεστό, βγαίνει, σε πιάνει ζέστη. Απόγευμα Δευτέρα στο Pepper είναι και η εβδομάδα που οδηγεί στην κλήρωση για το Pepper Church Session που έρχεται στις 16 του μήνα στο πρωινό Pepper, για να βρεθείτε στο Παρίσι που σας περιμένει βέβαια για το Light on Duran Duran στις 28 Οκτωβρίου. Και αν έχετε αφήσει τη συμμετοχή σας για να τον και αργότερα, το αργότερα είναι τώρα. Σας θυμίζω λοιπόν, ακούτε Pepper Password στον αέρα μας. Ακούστηκε πριν από λίγο. Το ακούτε κάθε 2 ώρες. 6, 8, 10, 12, 2, 4. Θα το ακούσετε και στις 6. Καθημερινά, συμπληρώνει τη φόρμα συμμετοχής. Μπαίνετε στην κλήρωση. Η φόρμα στο website μας pepper966.gr. Εδώ με κάθε καιρό είμαστε παρέα. Ο Κοσμάς Δεβελέγκας κοντά σας στον Pepper όπως κάθε απόγευμα. 4 με 6 με Sunshine ή No Sunshine. Λάτσο Χασφάμιλ για τη συνέχεια. Εδώ θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6.

0: Ξεταξιδεύει ο ήχος στον εξέξ, αυτό είναι το intro. Και δεν ξέρω για εσάς, αλλά εγώ προσπαθώ τις καλές σειρές που βγαίνουν στις online πλατφόρμες με καινούργια επεισόδια κάθε εβδομάδα να τις αφήνω μέχρι να τελειώσει η σεζόν για να μπορώ να τα δω όλα μαζί. Λοιπόν, προσπάθησα να κρατηθώ με τον έκτο κύκλο του Slow Horses, αλλά δεν τα κατάφερα. Ενέδωσα, είδα τα 4 πρώτα επεισόδια σε μια μέρα μέσα και τώρα περιμένω αυτή την Τετάρτη και την επόμενη για να κλείσει η ιστορία που για μια ακόμη φορά πάντως είναι τέλεια, κρατάει το ενδιαφέρον. Σλοχώσει, σας θυμίζω, μια ομάδα από παραγωνισμένους πράκτορες στην Βρετανική Μυστική Υπηρεσία που πάντα καταφέρνουν να κάνουν σωστά τη δουλειά. Πάντως, βασικός πρωταγωνιστής, ο Γκάρι Όλμαν με τις καλύτερες ατάκες εννοείται και η σειρά που έχει ανανεωθεί και για 7η αλλά και 8η σεζόν. Πάμε και σε ένα προθετικό μήνυμα από τα Lidl όπου θα βρείτε μεγάλη ποικιλία από φρέσκα φρούτα και λαχανικά που ξεχωρίζουν σε γεύση και ποιότητα και επειδή είναι τόσο σίγουροι γι' αυτά, δίνουν και full εγγύηση αν μείνετε 100% ευχαριστημένοι. Τα Lidl επιστρέφουν την αξία τους στο full Lidl. Όποιος ξέρει από φρεσκάδα, ξέρει. Πάντα στον Pepper είμαστε εδώ μαζί στους 96 και 6, τα λέμε και online. pepper966.gr.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, 4 μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.
1: Duran Duran live στο Παρίσι.
2: Pepper 96 και 6.
3: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σύντατη κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
4: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
3: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
7: Πολύ ώρα μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ώρα meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
8: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινούμε ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60, σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
9: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
10: Σεσουάρ για δολοφόνους.
11: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
10: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
11: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλόρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νικορέστης Κανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
10: Σεσουάρ για δολοφόνους.
11: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
10: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε τον δολοφόνο. Προπόληση more.com.
12: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
13: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
14: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ. Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
15: Κραμπές, κόπωση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
16: Add some Amy Winehouse.

0: Από TV Star στο Stranger Things, Rockstar, αυτός είναι ο Τζο με το End of Beginning. Λοιπόν, 12 Οκτωβρίου σήμερα είναι η Εθνική Γιορτή της Ισπανίας, που τιμά την ημέρα που ο Χριστόφορος Κολόμβος έφτασε για πρώτη φορά στην Αμερική το 1492. Ονομάζεται και Día de la Hispanidad, δηλαδή ημέρα της Ισπανικότητας, και αναφέρεται στη γέννηση ενός παγκόσμιου πολιτιστικού δικτύου 500 εκατομμυρίων ανθρώπων σήμερα σε όλο τον κόσμο, που μοιράζουν την ισπανική γλώσσα, τον πολιτισμό και την κοινή κληρονομιά. Πολλούς χαιρετισμούς και ευχές λοιπόν σε όλους τους ισπανόφωνους φίλους μας. Πάμε και σε ένα προθετικό μήνυμα τώρα. Τα φρούτα και λαχανικά στα Lidl ξέρεις ότι είναι φρέσκα, νόστιμα και εγγυημένα. Τα τσεκάρουν όλα ένα-ένα. Ξέρεις όμως πόσους ελέγχους έχουν περάσει? 1.800 ετήσιους ελέγχους ποιότητας κάνουν για να βρίσκεται πάντα τα πιο φρέσκα και ποιοτικά φρούτα και λαχανικά στα ράφια τους. Αυτό θα πει εγγύηση. Λοιπόν, σας θυμίζω για τα μηνύματά σας στην εκπομπή στο chat κάτω δεξιά στο More, πάντα στο website μας pepper966.gr.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση. Pepper Experience. Duran Duran live στο Παρίσι. Pepper 96.6.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγη. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο XXL 1 κιλό με Lidl Plus 6,69. Γραβιέρα Κρήτης 350 γραμμάρια 20% φθηνότερα 4,39. Και Κάσιους ψημένα και αλατισμένα 150 γραμμάρια 31% φθηνότερα 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
4: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
6: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
5: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
7: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
8: Το παλιό σου αυτοκίνητο που αγάπησες πολύ, ήρθε η ώρα της Alicon να το φροντίσει. Alicon Απόσυρση. Alicon.
9: Ποιος είσαι εσύ?
10: Ο Πιέρ.
11: Δεν είσαι ο Τωμά.
10: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
9: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
10: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
9: Και ποιος είσαι?
10: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
11: Η ιδέα της χρονιάς.
12: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
13: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
14: Ρομπέρτο Τσούκο, του Μπερνάρ Μαρί Κολτέζ. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς.
15: Μια κραυγή απέναντι στην κοινωνική καταστολή.
14: Δημήτρης Καπουράνης, Μανώλης Μαυρωματάκης, Άννα Καλαϊτζίδου, Δήμητρα Βλαγκοπούλου, Μιχάλης Τιτόπουλος, Ιωάννα Δεμερτζίδου, Μπάμπης Αλεφάντης, Βασίλης Ζαφυρόπουλος.
15: Εγώ δεν έχω εχθρό και δεν επιτίθεμαι. Λιώνω τα άλλα ζώα όχι από κακία, αλλά γιατί δεν τα είδα και έβαλα το πόδι πάνω τους.
14: Θέατρο Προσκήνιο, από 23 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
16: I see red, red.
0: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ. Παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος. Με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης. Μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
16: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
17: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
16: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
18: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.

There's no Jesus. Ρέικο Έντιτ ήταν ο θρυλικός Τζόνι Κάς. Θερμόμετρο στους 24 αυτήν ώρα με ψηλό βροχή σε διάφορα σημεία της πόλης. Κάπως έτσι θα πάει τις επόμενες μέρες. On and off. Στο Παρίσι, γιατί πάντα κοιτάω τον καιρό αυτές τις μέρες, θα έχει απλώς συννεφιά σήμερα όλη μέρα. Και το Παρίσι είναι ο προορισμός βέβαια στο Pepper Experience. Σας θυμίζω, έρχεται η κλήρωση την Παρασκευή στο πρωινό Pepper. Γι' αυτό, αν δεν έχετε στείλει τη συμμετοχή σας, να βιαστείτε. Ακούτε Pepper Password στον αέρα μας κάθε 2 ώρες από τις 6 έως τις 6, 6, 8, 10, 12, 2, 4. 6 το απόγευμα θα ακουστεί ξανά. Και συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής που σας στέλνει για το live των Duran Duran 28 Οκτωβρίου από τον Pepper και τον Βλασόπουλο Travel και κρουαζιέρο Σικουάνα και βόλτα στον πυργό του Άιφελ. Τι να ζητήσει κανείς λοιπόν για αυτό το μήνα, η συμμετοχή σας στο website μας pepper966.gr. Εδώ με τη μουσική μας ο Κοσμάς The Velegas είναι παρέα σας. Υπέροχη Ολίβια Τζίν, εδώ θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6.

0: από το άλμπουμ 1970 Let It Be από τους Beatles και κάτι πολύ ενδιαφέρον συμβαίνει αυτή την εβδομάδα, γιατί στο chart με τα top άλμπουμ του Billboard για την εβδομάδα με ημερομηνία 17 Οκτωβρίου βρίσκονται για πρώτη φορά στην ιστορία ταυτόχρονα στα 10 πρώτα ο Drake, η Taylor Swift και οι Beatles. Ανά δύο έχουν βρεθεί σε διάφορα chart σε διάφορες εβδομάδες του παρελθόν, αλλά ποτέ και οι τρεις μαζί. Στο νούμερο 1 είναι η Taylor Swift, στο 2 ο Drake ανεβαίνει ξανά και στο νούμερο 4 είναι το Rubber Soul, το άλμπουμ των Beatles από 1965 που έχει μια επανέκδοση. Τώρα και βρίσκεται στο νούμερο 4. Είναι ο Pepper's and 6 και 6 εδώ μαζί 4 με 6. Πάμε και σε ένα προθετικό μήνυμα. Φρέσκα, γευστικά και απολαυστικά. Έτσι θέλεις τα φρούτα και λαχανικά σου κάθε μέρα. Στα Lidl θα βρεις μεγάλη ποικιλία από φρέσκα φρούτα και λαχανικά που ξεχωρίζουν σε γεύση και ποιότητα. Και επειδή είναι τόσο σίγουροι γι' αυτά, δίνουν και full εγγύηση. Αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, επιστρέφουν την αξία τους στο full. Lidl, όποιος ξέρει από φρεσκάδα, ξέρει. Έχει ξεκινήσει και το απογευματινό drive time της πόλης. Είμαστε εδώ παρέα σε όλες τις διαδρομές. Μαζί σας παντού είναι ο Pepper στους 96 και 6.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τους Duran Duran Live. Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση. Pepper Experience. Duran Duran live στο Παρίσι. Pepper 96 και 6.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως, στα όπα-όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Μια φορά ήταν ένας πανέμορφος κήπος. Δεν υπάρχει πια. Άντων Τσέχοφ. Ο Βυσσινόκηπος. Κάτια Δανδουλάκη, Μελέτης Ηλίας, Λεωνίδας Κακούρης, Τάκης Παπαματθαίου, Ιωάννα Σιμακοπούλου, Χρήστος Πλαΐνης, Ευγενία Ξυγκόρου, Νάνση Μπούκλη, Χάρης Φλέουρας, Γιώργος Νούσης, Γιάννης Λατουσάκης και η Κατιάνα Μπαλανίκα. Μουσική Στέφανος Κορκολής. Σκηνοθεσία Σοφία Σπυράτου. Από 30 Οκτωβρίου στο θέατρο Κάτια Δανδουλάκη. Προπόληση more.com.
7: Have you met Kiko?
8: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Madonna, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να τη γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
9: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Πάμε Breaking Bad.
11: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
10: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
11: Stand-up είναι.
10: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα κι εσύ. Δεν είναι μόνο στο φάνης.
11: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
10: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
12: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
13: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
14: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
15: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
14: Τι διαβάζεις?
15: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
16: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
17: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
18: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
17: Με πήραν άγνωστοι.
19: Μάκη! Ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
17: Και τελείως άγνωστοι.
20: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
17: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: μέτρητα. All Win.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα Λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
3: Add some Florence to your life.

0: υπέροχο. Stay Wild από του αγαπημένου Roy Xop. Είμαστε στον δρόμο για τι 6 και πριν σα αφήσω, πάμε σε ένα προθετικό μήνυμα. Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου από τι 4 το απόγευμα, το The Ellinikon Sports Park μετατρέπεται σε ένα χώρο γεμάτο ενέργεια, κίνηση, χαλάρωση και θετική διάθεση, προσφέροντα μια ολοκληρωμένη wellness εμπειρία για όλου με ελεύθερη είσοδο. Με δυναμικά fitness circuits και διασκεδαστικά challenges, yoga sessions, breathwork, sound healing και πρακτικέ χαλάρωση. Με ειδικά διαμορφωμένο χώρο αποκατάσταση, με σύγχρονε wellness τεχνολογίε, συζητήσει για την ευεξία και τη διατροφή για ισορροπημένο τρόπο ζωή, DJ set και live μουσική. Για ένα ακόμα απόγευμα, παρέα 4 με 6 στον Pepper 96 και 6 ο Κοσμά Δεβελέγκα ήταν κοντά σα όπω κάθε απόγευμα. Ακολουθεί για το επόμενο 2ωρο Χρήστο Παπαδά. Θα τα πούμε αύριο στι 4. Καλή συνέχεια σε όλου.
1: Θα ήθελε να ξυπνήσει το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δει τον Duran Duran live. Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, 4 μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.
1: Duran Duran live στο Παρίσι.
2: Pepper 96.6.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα λίγη. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο XXL 1 κιλό με Lidl Plus 6,69. Γραβιέρα Κρήτης 350 γραμμάρια 20% φθηνότερα 4,39. Και Κάσιους ψημένα και αλατισμένα 150 γραμμάρια 31% φθηνότερα 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
5: Ναι, μαμά.
4: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
5: Ναι, μαμά.
4: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
5: Ναι, μαμά.
4: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
6: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
7: Billy Cobham, ο πρωτοπόρος που έδωσε στα drums πρωταγωνιστικό ρόλο στη Jazz Fusion, έρχεται στο Μέγαρο. Ο συνεργάτης του Miles Davis με το εξαμελές σχήμα του Time Machine ενώνει jazz, rock και funk, επιστρέφοντας στις εμβληματικές συνθέσεις του από τη δεκαετία του 70 με εκρηκτικό ρυθμό και αστήρευτη ενέργεια. Jazz at Μέγαρον. Billy Cobham, Time Machine. 14 Νοεμβρίου. Μέγαρον.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Χορηγός Motor Oil.

0: πολυβιταμινού χαζελεδάκια που λατρεύουν τα παιδιά. Vitafix Gummies. Για υγεία από άλλο γαλαξία.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
3: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
4: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
3: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
5: LG. Life's good. Η πλήση και στέγνωμα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
6: Το παλιό σου αυτοκίνητο που αγάπησες πολύ, ήρθε η ώρα της Alicon να το φροντίσει. Alicon Απόσυρση. Alicon.
7: Νέκια. Μια μουσικοθεατρική παράσταση από τη Φένια Παπαδόδημα. Μετά την επιτυχία των περσινών παραστάσεων, η Νέκια επιστρέφει στην αίθουσα Γιάννης Μαρίνος του Συλλόγου Οι Φίλοι της Μουσικής στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Νέκια. Μια σπάνια εμπειρία από τη Φένια Παπαδόδημα. Μαζί της επισκηνής, ο Μανώλης Αφολάνιο Γίνκα και ο Γιώργος Παλαμιώτης. Από τις 12 Οκτωβρίου και για λίγες παραστάσεις. Προπόληση ticketservices.gr. Μην το χάσετε.
8: Εσένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
9: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Κραμπές, κόπωση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Γεια σας. Είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο ΣΤΟΑ του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι. Τι θέλω να πω. Ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος. Το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις. Και με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να θυμηθώ. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Εισιτήρια more.com.
12: Μπαμπάκα μου.
13: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
14: Add some pepper to your life.
15: Pepper.
14: Pepper. 96 και 6.

0: Η ώρα είναι 6. Και το Pepper Password για το Pepper Experience είναι φώτα. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και μπείτε στην κλήρωση για ένα ταξίδι στο Παρίσι για να δείτε τους Duran Duran live.
1: Pepper Experience.

απόγευμα Δευτέρας, 12 Οκτωβρίου λέει το ημερολόγιο. Σωστά συντονισμένοι στον B96 και 6. Καλησπέρα σε όλους μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής Χρήστος Παπαδάς και από το πρώην Pepper Fresh, από τα πολύ πολύ αγαπημένα μας Pepper Fresh, μέση της Lola Young, σε ένα από τα πιο ωραία των Radiohead Street Spirit. Αλλά ενδιάμεσα υπενθυμίζω ότι λίγο πριν ακούσατε το Pepper Password, το Pepper Password που ακούτε Δευτέρα ως Κυριακή στις 6 το πρωί, στις 8 το πρωί, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4 και στις 6 το απόγευμα όπως λίγο πριν, και το Pepper Password όταν το ακούτε το καταχωρείτε στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr για να βάλετε το όνομά σας στην κλήρωση και να βρεθείτε στο Παρίσι, εκεί που θα ξυπνήσετε όπως μας αρέσει να σας λέμε, και το ίδιο βράδυ θα δείτε τους Duran Duran Live. Άρα ακούτε το Pepper Password, το καταχωρείτε και βάζετε το όνομά σας στην κλήρωση που έρχεται αυτή την Παρασκευή πληροφοριακά. Ξεκίνησε αντίστροφη μέτρηση αυτή την Παρασκευή στο πρωινό Pepper, η κλήρωση για το Pepper Experience. Καλή επιτυχία, Street Spirit.

0: Γιατί που και που είναι ωραίο να λέμε και κανένα ευχαριστώ. Thank you από την Dido στον Pepper 96.6. Απόγευμα Δευτέρας 12 Οκτωβρίου, ζωντανά στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής Χρήστος Παπαδάς, όπως κάθε μέρα. Καλησπέρα στους φίλους που συναντιόμαστε στο το timing, στον δρόμο της επιστροφής προς το σπίτι. Ξέρουμε πια, η Δευτέρα φαίνεται μεγάλη σε διάρκεια και γενικότερα δύσκολη. Είναι απλά η αίσθηση που σε αφήνει αυτή η πρώτη επαφή με την εβδομάδα. Επιστροφή σε λίγο, καλησπέρα σε όλους και pepper96.gr για να ακούτε ζωντανά από παντού και Pepper Viber, τρόποι επικοινωνίας για να τα λέμε και αυτό το βράδυ Δευτέρας.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.
1: Duran Duran live στο Παρίσι.
2: Pepper 96.6. Pepper.
3: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαερίοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινού με ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60, σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
5: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
6: Τη μέρα κάθεται πίσω από ένα γραφείο ήσυχος, σχεδόν απαρατήρητος. Τη νύχτα όμως γίνεται ο MVP του λόμπι και κουβαλάει όλο το squad.
7: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
8: Sea Student Hot Takes.
9: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
10: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
11: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
12: Feel

σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το See You Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSeeYou.gr.

0: πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί e-food. Το delivery στην Ελλάδα.
1: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό από την Bayer.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Add some Hoover Phonic to your life.

0: ξεχάσει κι εμείς ότι βρισκόμαστε σε αυτήν την αντίστροφη μέτρηση, την Παρασκευή η κλήρωση για το Pepper Experience, και έτσι έχουμε αρχίσει μέσω και μια συζήτηση, κάνουμε μια επισκόπηση, μια διαδρομή, ένα ταξίδι και στο μυαλό με όλα τα Pepper Experience που έχουμε δει και έχουμε κάνει. Αυτή τη φορά έχουμε το Παρίσι και τους Duran Duran. Έχει πραγματικά η Duran Duran από τα πιο όμορφα Pepper Experience, μακάρι να μπορούσαμε και εμείς να δηλώσουμε συμμετοχή. Δηλώνεται συμμετοχή ακούγοντας το Pepper Password Δευτέρα έως Κυριακή, την Παρασκευή ούτως ή άλλως εκκλήρωση, στις 6 το πρωί, στις 8 το πρωί, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4 και στις 6 το απόγευμα. Καλή επιτυχία. Ανυπομονούμε να δούμε ποιοι θα είναι οι Peppers που θα βρεθούν στο Παρίσι και για τις βόλτες τους 4 μέρες με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel και πύργο του Άιφελ και βόλτες στο Σικουάνα, αλλά και Duran Duran Live. Καλή επιτυχία.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις το Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, 4 μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.
1: Duran Duran live στο Παρίσι.
2: Pepper 96.6.
3: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
4: Ναι, μαμά.
3: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
4: Ναι, μαμά.
3: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
4: Ναι, μαμά.
3: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
5: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο ταπάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
6: Οικογένεια Adams, το musical. Η πιο παρεξηγημένη οικογένεια επιστρέφει στο θέατρο Βέμπο από 16 Οκτωβρίου για περιορισμένο ρυθμό παραστάσεων.
7: Νίκος Μουτσινάς, Μαρία Σουλωμού, Παρθένα Χοροζίδου, Σταύρος Νικολαίδης, Βαγγέλης Κακουριώτης, Μάριος Μαριόλος στο ρόλο της Wednesday, Αλεξάνδρα Σιετή. Μαζί τους ένας πολυμελής θίασος με ζωντανή ορχήστρα. Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
6: Οικογένεια Adams, το musical.
7: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
6: Αν είσαι Adams, όλα μπορούν να συμβούν.
8: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Ταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
10: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ. Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
11: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
4: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Telekom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
13: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
14: Ο θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία, Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη, Θέατρο Αθηνών. Προπόληση, ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.

0: από τα τραγούδια που λέμε ότι έχουμε πάρει από το αδερφάκι μας τον Μεν το 88 που μας χωρίζει ένα στούντιο, αλλά το μεταδίδουμε στον P56 και 6 λίγα λεπτά μετά τις 7 ζωντανά, όπως κάθε βράδυ και απόψε, στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής Χρήστος Παπαδάς. Τώρα πάμε σε έναν καλλιτέχνη που και αυτός προκύπτει μέσα από τα Pepper Fresh. Από την πρώτη στιγμή που ακούσαμε το τραγούδι του, πιστέψαμε πάρα πολύ σε αυτό και σε αυτό που θα συμβεί. Take me there, Ντατί. Και όσο πλησιάζουμε και στην εμφάνιση του Ντατί στην Αθήνα, έχουμε να πούμε περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες, γιατί φυσικά γίνεται με τις ευχές και την υποστήριξη του P56 και 6. Μέχρι 8 στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής Χρήστος Παπαδάς. Καλησπέρα σε όλους. Μέχρι τις 8, καλά να περάσουμε.
1: Hey Greece, this is Dutty and you're listening to Pepper 96.6.

0: Where Did I Go Wrong από τους UB40 φαίνεται σαν να έρχεται από κάποιο εξωτικό περιβάλλον. Ουσιαστικά ο τόπος καταγωγής του τραγουδιού και του συγκροτήματος είναι το Birmingham. Και ένα τραγούδι που σύμφωνα με τις ιστορίες και από τους ίδιους πίσω από αυτό το τον χαλαρό ρέγγε, το χαλαρό ρέγγε στυλ, κρύβεται ένα τραγούδι γεμάτο ερωτική απογοήτευση και αυτοαμφισβήτηση. Νομίζουμε το καταλαβαίνουμε και από τον τίτλο του τραγουδιού. Στο B56 και 6 βράδυ Δευτέρας 12 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής Χρήστος Παπαδάς. Καλησπέρα σε όλους, επιστροφή σε λίγο.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τους Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.
1: Duran Duran live στο Παρίσι.
2: Pepper 96 και 6.
3: Γεια σας, γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
4: Φυσικά.
3: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
4: Ορίστε.
3: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
4: Όχι φυσικά.
3: Γιατί?
4: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
3: Ούτε smartphone δηλαδή? Με 5 κάμερες?
4: Όχι.
3: Ονειχοδρόμιο για γάτες?
4: Όχι.
3: Σε σχήμα μανιταριού με κρεμαστές μπάλες πομπόμ για τελείωτο παιχνίδι?
4: Όχι.
3: Α, εντάξει, γεια σας.
5: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή. Για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου, με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω, έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή. Eurobank.
6: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
7: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
6: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
8: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
9: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά. Πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
10: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
11: Ποιος καλέ?
10: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
11: Και σε παίρνει αυτή?
10: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
11: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
12: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
13: Σεσουάρ για δολοφόνους.
14: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει, πιο δολοφονική από ποτέ.
13: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
14: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νίκο Ρέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
13: Σεσουάρ για δολοφόνους.
14: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
13: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
15: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο ICPS.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
16: Γεια σας, είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο ΣΤΟΑ του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι... Τι θέλω να πω? Ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος, το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις και... Με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να θυμηθώ. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Εισιτήρια more.com.
17: Μπαμπάκα μου.
18: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
19: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα Λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.

0: Όταν για απόψε έρχεται σε λίγο ο Δημήτρης Λεμονίδης για τις δύο επόμενες ώρες, για τις δύο προηγούμενες ώρες το μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής Χρήστος Παπαδάς, όπως κάθε βράδυ. Ευχαριστώ για τα μηνύματα και τα πολύ καλά σας λόγια. Τα λέμε αύριο, λίγο μετά τις 6. Καλό βράδυ.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.
1: Duran Duran live στο Παρίσι.
2: Pepper 96 και 6.
3: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
4: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε δύο ώρες.
6: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
5: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
6: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
7: LG. Life's good. Η πλύση και στέγνωμα σε δύο ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
8: Το παλιό σου αυτοκίνητο που αγάπησες πολύ, ήρθε η ώρα της Alicon να το φροντίσει. Alicon Απόσυρση. Alicon.
9: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
10: Ρομπέρτο Τσούκο, του Μπερνάρ Μαρί Κολτέζ. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς.
11: Μια κραυγή απέναντι στην κοινωνική καταστολή.
10: Δημήτρης Καπουράνης, Μανώλης Μαυρωματάκης, Άννα Καλαϊτζίδου, Δήμητρα Βλαγκοπούλου, Μιχάλης Τιτόπουλος, Ιωάννα Δεμερτζίδου, Μπάμπης Αλεφάντης, Βασίλης Ζαφυρόπουλος.
11: Εγώ δεν έχω εχθρό και δεν επιτίθεμαι. Λιώνω τα άλλα ζώα όχι από κακία, αλλά γιατί δεν τα είδα και έβαλα το πόδι πάνω τους.
10: Θέατρο Προσκήνιο, από 23 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
12: Και τώρα το contouring.
13: Τη μέρα ανεβάζει skin care routine και beauty hacks. Τη νύχτα όμως κατεβάζει θεωρίες και συλλέγει clues για να εντοπίσει serial killers όσα επεισόδια και αν χρειαστεί.
14: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
15: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
16: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
15: Τι διαβάζεις?
16: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
17: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
18: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Greens. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
19: Φέτος ο Γκριντς αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
18: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
20: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
21: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
22: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96 και 6.

Too Sweet, λίγο μετά τις 8, Hozier, Pepper 96.6 και Δημήτρης Λεμονίδης στα ραδιοφωνά σας. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Επιστροφή από Σαββατοκύριακο λοιπόν και μπαίνουμε σε φθινοπορεινό τέμπο από εδώ και πέρα. Εντάξει, μεταξύ μας καιρός ήτανε, πλησιάζουμε στα μέσα του Οκτώβρη σιγά σιγά και όπως ξέρετε πλησιάζουμε και στη μεγάλη κλήρωση του Pepper Experience επίσης που θα γίνει την Παρασκευή για Παρίσι και Duran Duran Live. Θα τα πούμε και στη συνέχεια αναλυτικά. Προς το παρόν R.E.M. με ένα τραγούδι που κάτι βράδια σαν τα αποψινό, με τη συννεφιά και τη Δευτέρα να βαραίνει λίγο παραπάνω, μιλάει σε όλους μας, χωρίς όμως να λέει ότι όλα θα πάνε τέλεια, αλλά ότι ακόμα κι αν η μέρα ήταν δύσκολη, δεν είσαι μόνος.

0: Νάντος και ο Παν-Παν, κομμάτι και των Pepper Church Sessions, αλλά και των πάρτι μας. Ανισόπεδη δίσκο εδώ στον Pepper 96.6. Καλησπέρα και πάλι από τον Δημήτρη Λεμονίδη. Καλό δρόμο και σε όσους επιστρέφετε τώρα από τη δουλειά και μας έχετε παρέα στο αμάξι, στα ακουστικά σας. Και σε λίγο μία punk μπάντα που αποφάσισε να γράψει ένα βάλς με την εταιρεία τους τότε, να τους λέει πως δεν πρόκειται ποτέ να γίνει επιτυχία. Τελικά έγινε το μεγαλύτερο track της καριέρας τους και ένα ακόμα παράδειγμα ότι μερικές φορές τα πιο ωραία πράγματα συμβαίνουν όταν αγνοείς τους κανόνες. Stranglers και Golden Brown σε λίγο εδώ στον Pepper.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τους Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα, σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.
1: Duran Duran live στο Παρίσι.
2: Pepper 966.
3: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση «Κινούμε με ηλεκτρικά». Νέο Volvo EX60, σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
4: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
5: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Μπουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλκιονής.

0: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
0: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
2: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.

0: Πέπερ 96 και 6 και Δημήτρης Λεμονίδη στα ραδιοφωνά σας. Δευτέρα 12 Οκτωβρίου σήμερα λοιπόν, και αυτό σημαίνει ένα πράγμα, ότι μετράμε αντίστροφα για την κλήρωση του Pepper Experience. Τρεις μέρες και κάτι ώρες έμειναν ακόμα για να μάθουμε την τυχερή, τον τυχερό που θα ταξιδέψει στο Παρίσι σε δύο εβδομάδες για να δει live τους θρυλικούς Duran Duran. Ένα τετραήμερο full extra για δύο άτομα, με διαμονή, πρωινό, μεταφορές, πύργο του Άιφελ μέχρι την κορυφή και κρουαζιέρα στον Σικουάνα, όλα πληρωμένα, όλα τακτοποιημένα από τον Pepper και το Βλασόπουλο Travel. Αν δεν έχετε δηλώσει ακόμα συμμετοχή ή αν θέλετε να αυξήσετε τις πιθανότητες με περισσότερες από μία, σημειώνετε το Pepper Password στις 6 το πρωί, στις 8, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4 και 6 το απόγευμα. Το καταχωρείτε στο pepper966.gr και την ερχόμενη Παρασκευή 16 του μήνα συντονίζεστε στο πρωινό Pepper 6 με 10 για την κλήρωση. Καλή σας επιτυχία!
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.
1: Duran Duran live στο Παρίσι.
2: Pepper 96 και 6.
3: Το Athens Wine and Art Festival, το μεγαλύτερο φεστιβάλ κρασιού και τέχνης στην Ελλάδα και η πρώτη έκθεση κρασιού της σεζόν, επιστρέφει για έκτη φορά το Σαββατοκύριακο 17 και 18 Οκτωβρίου. 75 μπουτί κοινοποιία, 600 κρασιά και μια πρωτοποριακή ομαδική έκθεση τέχνης 70 διακεκριμένων οικαστικών σε περιμένουν από τις 11 έως τις 8 στο ιστορικό κτίριο Ολυμπιάς, Αθηνάς 57 στο Μοναστηράκι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο wineandartfestival.gr και στο more.com.
4: Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλκοφρέν Rapid. Τώρα η δική σας ιβουπροφένη σε μαλακή κάψουλα. Για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιβουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνο. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείχνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.
5: Το παλιό σου αυτοκίνητο που αγάπησες πολύ, ήρθε η ώρα της Alicon να το φροντίσει. Alicon Απόσυρση. Alicon.
6: Ο Κωνσταντίνος Καβάφης στην Αθήνα. Στην αρχή της Διονυσίου Αεροπαγήτου, το άγαλμα του Αλεξανδρινού ποιητή σε καλεί να σταθείς μαζί του. Πιο πέρα, στην οδό Φρυνήχου, το αρχείο Καβάφη ανοίγει έναν κόσμο δικό του και δικό μας. Με προσωπικά αντικείμενα, βιβλία από τη βιβλιοθήκη του και σύγχρονα εικαστικά έργα εμπνευσμένα από τη ζωή του. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο από τις 11 έως τις 6. Μάθετε περισσότερα στο onassis.org.
7: Την εξεταστική θα ζητηθεί να κάνει.
8: Τη μέρα κρατάει σημειώσεις, γράφει εργασίες. Τη νύχτα όμως γράφει χιλιόμετρα από πάρτι σε πάρτι. Κυνηγάει vibes και ψάχνει το επόμενο hit μέχρι να χαράξει.
9: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
10: Ποιος είσαι εσύ?
11: Ο Πιέρ.
12: Δεν είσαι ο Τωμά.
11: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
10: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
11: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
10: Και ποιος είσαι?
11: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
12: Η ιδέα της χρονιάς.
13: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
14: Changemakers. Από τη Vogue Greece και την Καθημερινή. Το Διεθνές Συνέδριο επιστρέφει με τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες της μόδας, της ομορφιάς και του πολιτισμού. Στις 3 Νοεμβρίου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Μπείτε στη Vogue.gr και εξασφαλίστε τη θέση σας στην πιο λαμπερή συνάντηση ιδεών της χρονιάς. Vogue Greece Changemakers. Τρίτη, 3 Νοεμβρίου.
15: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά!
16: The Bear, κύριε Λοχία!
17: Euphoria! The Pit!
15: Τι! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
18: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.

Νύχτα Δευτέρας με τον Πέπερ 96.6 και τον Δημήτρη Λεμονίδη στην παρέα σας. Και καθώς ετοιμαζόμαστε για την αυριανή βροχερή μέρα, σκεφτόμουν το εξής τώρα, ότι ακόμα κι όσοι δεν είμαστε φαν της βροχής, για κάποιο λόγο σε όλους μας αρέσει η μυρωδιά της. Αυτό το φαινόμενο λοιπόν έχει όνομα, λέγεται πέτρικορ από τα ελληνικά πέτρα και ηχόρ, και μάλιστα δεν είναι η ίδια η βροχή που μυρίζει, αλλά ένα κοκτέιλ από έλαια που βγάζουν τα φυτά μόλις συναντήσουν το νερό. Με το που τη συλλάβει ο εγκέφαλος, λέει η επιστήμη, ηρεμεί αυτόματα, και η εξήγηση είναι ότι οι πρόγονοί μας την είχαν συνδέσει με την επιβίωση, την αναγέννηση της φύσης και το τέλος της ζέστης. Από εκείνες τις λεπτομέρειες που τις προσπερνά συνήθως μέσα στο τρέξιμο της ημέρας, αλλά Δευτέρα βράδυ σου φτιάχνουν τη διάθεση χωρίς λόγο, όπως ένα αγαπημένο κομμάτι στο ραδιόφωνο.

0: Senior Citizens, Benny King και Stand By Me μέσα από την ομώνυμη λατρεμένη ταινία του Rob Reiner, ο οποίος τιμήθηκε με τα θάνατον με βραβείο Emmy πρόσφατα για την τελευταία του εμφάνιση, ως ηθοποιός όμως την πολύ επιτυχημένη σειρά The Bear. Πέπερ 96.6 και Δημήτρης Λεμονίδης στην παρέα σας. Καλησπέρα στο φίλο Μάνο, την Αγγελική, όλους εσάς που τα λέμε σε chat και Viber. Travis με το Sing έρχονται σε λίγο. Προς το παρόν ακούστε πως μπορείτε να διεκδικήσετε το Pepper Experience που φτάνει στο τέλος του την Παρασκευή για να βρεθείτε συστημένοι στο Παρίσι και το live των Duran Duran.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.
1: Duran Duran live στο Παρίσι.
2: Pepper.
3: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σίγα την κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
4: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
3: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
7: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
8: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
7: Με πήραν άγνωστοι.
9: Μάκη! Ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
7: Και τελείως άγνωστοι.
10: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
7: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: της Acron Soul στα καλύτερα της. Curtis Harding, ο οποίος κουβαλάει όλη αυτή την ιστορία μέσα του, μιας και ξεκίνησε από πολύ μικρό στο τραγούδι, σε χοροδίες gospel, αφετηρία και για πολλούς άλλους τεράστιους καλλιτέχνες όπως ο Sam Cooke, ο Marvin Gaye και η Aretha Franklin. Κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος σιγά σιγά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα και απόψε. Κώστας Παπαζέτης ακολουθεί, μένετε συντονισμένοι και εμείς τα ξαναλέμε αύριο στις 8 εδώ στον Pepper 96 και 6. Από τον Δημήτρη Λεμονίδη, καλό βράδυ και καλή εβδομάδα. Γεια χαρά!
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις το Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση. Pepper Experience. Duran Duran live στο Παρίσι. Pepper 96 και 6.
2: Πλάχνο μου, είσαι καλά?
3: Ναι, μαμά.
2: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
3: Ναι, μαμά.
2: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
3: Ναι, μαμά.
2: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
4: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
5: Changemakers. Από τη Vogue Greece και την Καθημερινή. Το Διεθνές Συνέδριο επιστρέφει με τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες της μόδας, της ομορφιάς και του πολιτισμού. Στις 3 Νοεμβρίου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Μπείτε στη Vogue.gr και εξασφαλίστε τη θέση σας στην πιο λαμπερή συνάντηση ιδεών της χρονιάς. Vogue Greece Changemakers. 3η, 3 Νοεμβρίου.
6: Add some pepper to your life. Pepper. 96 και 6.

Νύχτα Δευτέρας, 12 του Οκτώβρη, καλή εβδομάδα, νυχτερινή βάρδια εδώ στον Peppers στους 96.6. Καλησπέρα σας, Κώστας Παπαζέτης στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Μαζί πάμε μέχρι τα μεσάνυχτα. Το κάνουμε καθημερινά, εκτός Σαββάτου και Κυριακής, για αυτές τις δύο τελευταίες ώρες, σε μια Αττική η οποία πλήττεται από υγρασία, που σε κάποιες μεριές έβρεξε, σε κάποιες όχι. Είναι σαν να είσαι λίγο στην Ταϊλάνδη, έχει και την πλάκα του, φθινόπωρο είναι. Μια νύχτα Δευτέρας με Teddy Swims και The Door. Και από το The Door στους The Doors. People are strange. Μαζί μέχρι τα μεσάνυχτα, να πούμε και νέα πως περάσαμε το Σαββατοκύριακο.

0: 22 λεπτά μετά τις 10, νυχτερινή βάρδια στον Pepper στους 96.6, ήταν η Gorillaz, Clint Eastwood. Βλέπω εδώ, πολύ στείλατε αμέσως και ο Γιώργος και ο Γιάννης μηνύματα για το, έτσι, την ανάμνηση της συναυλίας. Τρομερή συναυλία. Clint Eastwood από τα κομμάτια, τα χαρακτηριστικά των Gorillaz, το δεύτερο project του Damon Albarn στον Pepper στους 96.6. Είστε, στέλνω καλησπέρα και στον Νικολίνιο τον Τιφόζο και μην ξεχνάτε Pepper Experience, δεν είναι πολλές ημέρες τώρα, την Παρασκευή το κληρώνουμε, ένας ή μία από σας θα βρεθεί στο Παρίσι 4 μέρες τέλη Οκτώβρη με όλα τα έξοδα πληρωμένα, να δείτε και δύο, με δύο εισιτήρια για να δείτε και Duran Duran ζωντανά με πύργο του Άιφελ μέχρι την κορυφή, με βαπόρι το Σικουάνα πάνω κάτω, με καφεδάκια, με Μποζολέ Νουβό, με απ' όλα. Δεν έχετε παρά να ακούτε το Pepper Passport στις 6 το πρωί, στις 8, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4, στις 6 το απόγευμα. Κάθε φορά είναι διαφορετικό. Εύχομαι καλή επιτυχία.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.
1: Duran Duran live στο Παρίσι.
2: Pepper 966. Εσένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
3: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Add some teddy swims to your life.

0: Η φωνή που ακούτε σε αυτό το τραγούδι ανήκει στο Liu Stone. Είναι μια ηχογράφηση του 1932 του My Woman, την οποία την πήρε το 1997 ένας Βρετανοϊνδός που είπε ηχογράφει τη μουσική ως White Town και έκανε αυτό το νούμερο ένα στο βρετανικό chart Your Woman. Πέπερ στους 96 και 6 νύχτα Δευτέρας 12 του Οκτώβρη, με ένα Σαββατοκύριακο πίσω μας που είχε πολύ ενδιαφέρον, γιατί την Παρασκευή το βράδυ υπήρχε το Borderline. Τελικά δεν εμφανίστηκε ο Ρικάρντο Βιλαλόμπος, αλλά σε γενικές γραμμές άρεσε, αν και διάφοροι φίλοι μου στέλνανε εκείνη την ώρα κάνοντας εκπομπή ότι κρίμα, δεν θα δούμε το Βιλαλόμπος κτλ. Είχε κάποιες πρώτες θεατρικές παραστάσεις πολύ καλές και επίσης είχε και Φόρμουλα 1 και Νικολίνια ο Τυφόζο, καλησπέρα. Δεν έφταιγε η σκουντερία, η στρατηγική, ήταν όλοι του Χάμιλτον και έκανε και επίσημη δήλωση ζητώντας συγγνώμη από την ομάδα. Μαζί πάμε μέχρι τα μεσάνυχτα εδώ στον Pepper. Έρχονται οι βραδινές περιπλανήσεις, έρχεται η Kylie Oldest, μείνετε μαζί μας.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τους Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.
1: Duran Duran live στο Παρίσι.
2: Pepper 966.
3: Είχε student hot takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
4: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
5: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
3: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.

Empire of the Sun. Κολεκτίβα από τη μακρινή Αυστραλία. We are the people. Πέπερ στους 96 και 6, δεύτερη ώρα της νυχτερινής βάρδιας. Κώστας Παπαζέτης στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής και με αυτά που συμβαίνουν στον πλανήτη γενικότερα, έτσι ακούγοντας το τραγούδι, προσπάθησα να βρω ποιο είναι το κλίμα στην Αυστραλία. Τι υπάρχουν παράπονα. Υπάρχει αυτή η ένταση γύρω-γύρω από την ενέργεια και την ακρίβεια, αλλά όχι αυτό που γίνεται στο δυτικό κόσμο, να το πούμε έτσι. Δεν ξέρω αν διαβάσατε, σε 400 σούπερ μάρκετ στη Γαλλία, στη Γαλλία με μια ένταση στη νεολαία και με πολύ έτσι πυγμή γύρω γύρω από το τι συμβαίνει στην παιδεία και το τι κονδύλια ξοδεύονται. Στη Γαλλία λοιπόν επίσης της ακρίβειας, hacker μπήκανε στα λογισμικά τα οποία διατηρούν τη θερμοκρασία των ψυγείων σε 400 σούπερ μάρκετ, αυξήσαν τη θερμοκρασία του Σαββατοκύριακο που μας πέρασε σε καταψύκτες και ψυγεία στους 50 βαθμούς, προκαλώντας ζημιές εκατομμυρίων, έτσι τιμωρητικά. Κώστας Παπαζήτης μαζί σας. Αυτή είναι η London Grammar.

Μία από τις σημαντικότερες φωνές της μαύρης μουσικής, αυτή είναι η Angie Stone, Wish I Didn't Miss You, στον Peppers του 96.6, νύχτα Δευτέρας. Στέλνω την καλησπέρα μου στη χαρούμενη Έσμα, και όταν η Έσμα είναι χαρούμενη, η νυχτερινή βάρδια εδώ στον Πέπερ είναι χαρούμενη. Και να σας πω ότι σημειώστε μια ημερομηνία, Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, το πολύκροτο NASA έρχεται στην στέγη. Τι συμβαίνει όταν οι ανθρώπινες ζωές μετατρέπονται σε αριθμούς ενός συστήματος? Το ντοκιμαντέρ που απέσπασε το μεγαλύτερο σε διάρκεια standing ovation στην ιστορία του Φεστιβάλ Βενετίας έρχεται στη στέγη την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου. Μέσα από ανώνυμες μαρτυρίες 24 Ισραηλινών αξιωματικών και στρατιωτών, το πολύκροτο NASA των Yuval Abraham και Rachel Shore σκιαγραφεί τους ανθρώπους που σχεδίασαν και λειτουργήσαν τα συστήματα μαζικής θανάτωσης και καταστροφής. Ένα σπουδαίο ντοκιμαντέρ στη στέγη, περισσότερα στο nas.org.

0: Αυτή η φωνάρα της Elizabeth Fraser, της τραγουδίστριας των Cocteau Twins για τους παλαιότερους, νομίζω απογειώνει έναν ύμνο της δεκαετίας του 90, ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 1998 και θα ακούγεται εις τους αιώνας των αιώνων. Αυτή είναι η άποψή μου, η σπουδαίη Massive Attack και το Teardrop. Μάλιστα η Elizabeth Fraser έχει γράψει και τους στίχους. Peppers τους 96 και 6. Ήρθε η ώρα να πούμε καληνύχτα. Πέρασε νεράκι η Δευτέρα το βράδυ εξαιτίας σας και σας ευχαριστώ πολύ για αυτό. Είμαστε 10 λεπτά και πριν από τα μεσάνυχτα. Για τις δύο προηγούμενες ώρες στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής ήταν ο Κώστας Παπαζέτης.
1: Hi, this is Moby and you're listening to Pepper 96.6.
0: Και αυτή είναι μια απάντηση του Αμερικανού Μόμπι στο προηγούμενο αριστούργημα. Με αυτό θα πούμε καληνύχτα και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το βράδυ στις 10 ακριβώς. Καλή συνέχεια.

26. Pepper.

0: 96 και 6.
1: Άσε με να δω.
2: Το βλέπεις?
1: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
2: Ωραία.
1: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
2: Αυτό άγνωστο.
1: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
2: Οκ,
1: τι?
2: Οκ, θα πάμε.
0: Επισκέψου τον δερματολόγο για τα αυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.